ψάλλον δε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχυτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και

0: στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου,

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

0: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή, την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία. Εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την δευτέρα κρίση δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας, δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε. Και είναι από τα πιο βαθιά έτσι αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του, γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι, Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. Από τα θεμέλια, από τον μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη, της καρδιάς σου ανάγκη. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις που μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που έχουμε με τον σύντροφό μας και οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας. Δεν επιλέγω τον όρο σύντροφο για να εκφράσω κάτι έξω από μια συζυγική σχέση, απλώς γιατί πραγματικά ο σύζυγος είναι μαζί και σύντροφος, με τη συντροφικότητα και τη συντροφιά που σου κάνει στο ταξίδι της ζωής. Γι' αυτό αναφέρομαι τον ή την σύζυγο με τον ή την σύντροφο. Βέβαια, οι σχέσεις με τα παιδιά μας που αποτελούν πολύ μεγάλο αγκάθι και πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα δυο μέρη, και οι γονείς και τα παιδιά, διαμαρτύρονται και παραπονούνται γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Οι γονείς έχουμε πάντοτε το παράπονο: δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνουν τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μία έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό, και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί, ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε, και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της εκκλησιαστικής σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια, η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη. Η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα της ανθρώπινης σχέσης μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν. Και υπάρχουν κάποια μυστικά όπου οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση. Αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση, και έτσι πολλές φορές μολονότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά πολύ ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άνδρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες, και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άνδρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Ποιανού θα περάσει? Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλω να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα, τον μπετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε, και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία του, με μόνη του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιό του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή του, την πορεία του και την παρουσία του, την ιστορική παρουσία του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ανύπαρκτη υπόθεση, δεν λέει τίποτα. Με αποκορύφωμα λοιπόν αυτό, αποδεικνύει ξανά και ξανά ο Θεός ότι μας αγαπά απέραντα. Επειδή λοιπόν πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και μετά να αγαπάμε, γι' αυτό και τόσο πολύ διψάμε την αγάπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι διαπιστωμένο και παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Τι εννοώ δηλαδή? Λέμε πολύ ότι όσα παιδιά δεν βίωσαν την αγάπη, δεν την ίσπραξαν την αγάπη, δεν την ανάπνευσαν την αγάπη, δεν την πήραν μέσα στα κύτταρα της ύπαρξής τους, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα παιδιά συνήθως αδυνατούν να αγαπήσουν. Αδυνατούν να δώσουν αγάπη, γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη, δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που, παραδείγματος χάρη, από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία επειδή ακριβώς δεν είχαν μια σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά, μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία, όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού, που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο, όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό σαν αποτέλεσμα έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που, το ξαναλέω, πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει «σ' αγαπώ, για το καλό σου το κάνω», και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε «για το καλό του φροντίζω» και φορτώνουμε τα παιδιά μας, «για το καλό του θέλω» και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. «Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις», «για το καλό σου σε προσβάλλω», «από αγάπη το κάνω», και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και το αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι η προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη, με σεβασμό όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου, αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια, από την Αγία Γραφή, χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του φιλέσπλαχνου πατέρα, που είναι η παραβολή του ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του φιλέσπλαχνου πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία. Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστηρίου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας. Μυστήριο, όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο, και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε, όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε, όπως λέμε, σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφυκτιάς, να σκάς. Και λες, βρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογεί, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε έναν και μέσα στο σπίτι, για να αισθάνεται εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι, όπως παλιότερα, για να κρατήσουν, ας πούμε, το κρέας, που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες, έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά, όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια, που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει, εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης, που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας, ο απαραίτητος, ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα, για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει, σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε, κουνώντας το κεφάλι, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας? Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή, αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. διαφορετικό στο χρώμα, διαφορετικό στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικό στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικό μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως, περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό. Έχει μεγάλη αξία. Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγει άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα, αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο, για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που, για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα. Αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό, ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ. Ο άντρας μου είναι μοναδικός. Η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη, από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό. Έτσι, αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει το μπετόν της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς τρώει, πώς σκέφτεται, πώς γελάει, πώς ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι, τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι? Να πω τι δηλαδή, ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι? Αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση? Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δυο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για τον οικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα? και πια από εμάς και από τους άνδρες, βεβαίως, όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική, δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη, θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ, αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής, με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω, σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο. Παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του, όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε είναι της μόδας και οι κάμερες, στα διάφορα reality και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα, θα έλεγα, και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή, όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό, δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και αν είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο. Έχουμε και ήσυχο το κεφάλι μας. Πολύ ωραία. Μόλις κάνει κάτι αρνητικό, τότε βεβαίως και βγάζουμε έξω όλο το θυμό μας, όλη την αγανάκτησή μας και όλα τα παιδαγωγικά μας, όπως λέμε, γιατί πρέπει να το στρώσουμε. Όταν ένα μικρό παιδάκι, για να γίνω χαρακτηριστική, σου φέρνει ένα γραπτό, σου φέρνει μια ορθογραφία ή γράφει κάτι και έχει προσπαθήσει, αντί να του πεις μπράβο για τα καλά που έχει.

εξαιρετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες αυτές να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα, δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά, γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις, τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήριο εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται, και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περίεχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε, θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έλεγε, θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ που θα κοιμούνται οι καλογρίες θα σας ανοίξω εγώ, θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε. Ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί ικανότητες. Χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι. Είδε η πορτάρισα αυτή δηλαδή που είχε διακόνει με να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης. Πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως τιμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός, να πηγαίνω στο τάδε προσκύνημα και βράδιας εδώ πέρα, να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ. Εγώ ταπεινός και τα λοιπά, αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ. Θα σηκωθώ αύριο πρωί να φύγω. Μα τι λες, γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες να έρθεις στο μοναστήρι και να σε αφήσουμε εδώ? Όχι, θα έρθεις μέσα να σε περιποιηθούμε. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές και μετά πήραν και την ευχή του. Ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι θα τους πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής? Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Είπε, θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις, μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη να έρθει να πάρει την ευχή σου. Είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκητοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού. Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω, όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι σύντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην κυριολεξία τον βοηθάς για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ότι έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούμπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας. Γιατί έχουμε αυτή την

κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίσοι με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άνδρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε και τον αδερφό μου που με ενοχλεί και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου, και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρα μου ή να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι. Και το μωρό είναι Χριστός, και ο έφηβος είναι Χριστός, και ο αντάρτης είναι Χριστός, και ο άσωτος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τζαλαπατήσει, να την περιφρονήσει, να την πετάξει, να τη σπάσει? Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τζαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε, ενώ είναι η εικόνα του Θεού? Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος
Όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανό σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέλνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο. Γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας. Διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι. Ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια λέμε «Αχ, να είχα ένα καφεδάκι» και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας που όταν τη χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι. Όσο την έχουμε βέβαια δεν την έχουμε και περί πολλού και ούτε και τη φροντίζουμε γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς και τα λοιπά λέμε «Μα ρε παιδιά ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα». Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα δει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς, πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία φιλοκαλούμε με τευτελίας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα με τις μικρές χαρές τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές, που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδας στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις κούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι, δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένα τον άλλο. Και η αναγνώριση του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί
Κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβουν, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουμε συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε τόσο πολύ συχνά που στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Αλλά για να μην ξεχνάμε και για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, το ότι έχουμε την ευλογία όντας βαπτισμένοι να είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι κάθε ανθρώπινο σώμα έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο είναι διαμορφωμένο έτσι για μια ξεχωριστή δουλειά. Τα κύτταρα για την καρδιά, τα κύτταρα για τα άλλα όργανά μας, τα κύτταρα για το δέρμα. Το καθένα έχει το ρόλο του μέσα σε αυτό το σώμα. Και η αρμονική συνεργασία όλων των κυττάρων είναι η υγεία. Η δυσαρμονία στη συνεργασία είναι η αρρώστια. Οποιαδήποτε αρρώστια και πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς, του σώματος του Χριστού, είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο, για να υπάρχουμε και οι δυο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε. Βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα, που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι οι δυο. Για να κρατηθούμε και οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγει, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε
στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία, που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχοντα όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σάικτοσόν δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας, που είναι μπλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε, πάρτε στέμω εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουμε γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάνε πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού. Δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής. Και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα, βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριν, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδελφούς, ανάμεσα στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω, και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιας ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα ή η κάθε κοπέλα σε συνεργασία με τον ιερέα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορεί να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για την, για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο, επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικρό απόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους οι δύο συνέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο, ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό, και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε.
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αφαιρθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί να ξέρει ότι δεν πρέπει να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτήν τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας, για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέο συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτό τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή τη δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτή την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας, και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για να μπορεί ο αληθινός ηγεμόνας να κυβερνήσει τους υπηκόους του και να τους κάνει να υπακούν αβίαστα, πρέπει να ασκεί την εξουσία του με επιείκεια και αγάπη. Γιατί η αγάπη αποκτάται με την αγάπη και γνώρισμα της φύσεως είναι να αγαπάς όταν σε αγαπούν. Ας έχουν λοιπόν οι άρχοντες υπόψη τους την παροιμία, περίμενε από τους άλλους να κάνουν αυτό που κι εσύ κάνεις στους άλλους. Ο Βούσιρης, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, συνήθιζε να φωνεύει τους ξενοδόχους του, φωνεύθηκε όμως και ο ίδιος από τον Ηρακλή όταν φιλοξενήθηκε από αυτόν. Ο Ρέγουλος, πολλούς από τους εχμαλώτους των Καρχιδονίων, τους έδεσε με αλυσίδες, αλλά και ο ίδιος είδε αργότερα τα χέρια του δεμένα με τις σειρές των νικητών του. Ο Σύνης, περίφημος ληστής, έγερνε τις κορυφές των δέντρων, έδαινε σε αυτές τους ανθρώπους και τους κατακομμάτιαζε. Αλλά και ο ίδιος αργότερα τιμωρήθηκε με τον ίδιο τρόπο από τον Θησέα. Ο Νεοπτόλεμος έσφαξε τον Πρίαμο στο ναό του Δία και ο ίδιος φωνεύθηκε στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Ο Αχάβ και η γυναίκα του Ιεζάβελ χωρίς λόγο εφώνευσαν τον Αβουθέ. Στο ίδιο όμως μέρος όπου έκλειψαν τα σχοιλιά το αίμα του αθώου, εκεί έκλεψαν και τα αίματα των φωνιάδων του. Στα νερά του ποταμού έπνιξε ο Φαραώ τα παιδιά των Εβραίων, αλλά και ο ίδιος πνίγηκε με όλο του το στρατό στα νερά της Ερυθράς θαλάσσης. Εκαυχάτο ο Αδωνιβεζέκ ότι έκοψε τα άκρα των χεριών και των ποδιών 70 βασιλέων και ότι τους είχε κάτω από το τραπέζι του να μαζεύουν τα ψίχουλα. Έπειτα όμως ομολόγησε ότι του το ανταπέδωσε ο Θεός, διότι κατά τον ίδιο τρόπο ακροτηριάστηκε και εκείνος. Ο Ιάσον εξόρισε πολλούς από την πατρίδα τους, αλλά και ο ίδιος πέθανε στην ξενιτιά. Και επειδή πολλοί εξαιτίας του έμειναν άταφοι, στερήθηκε και εκείνος στον τάφο και της Μηδίας και του πατέρα του. Η κόρη της Ασελγούς Ηρωδιάδος, η χορεύτρια, εζήτησε και πήρε από τον παράνομο Ηρώδη το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Αργότερα όμως, ενώ περνούσε και εκείνη από ένα παγωμένο ποτάμι, έσπασε ο πάγος, βυθίστηκε μέσα στο νερό μέχρι το λαιμό και τη σκόπηκε το κεφάλι για να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξαιτίας της πέθανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ανίβας, στη μάχη των Κανών, τόση φθορά επέφερε στα στρατεύματα των Ρωμαίων, ώστε γέμισε 3,5 μόδια από τα χρυσά δαχτυλίδια των φωνευθέντων ανδρών και τα έστειλε στην Καρχιδόνα. Αλλά και ο ίδιος αργότερα αυτοκτόνησε με το δηλητήριο που κρατούσε στο δικό του δαχτυλίδι. Ο Ευτρόπιος, ο πρωθυπουργός του βασιλέως Αρκαδίου, τον έπεισε να καταργήσει διανόμου το άσυλο των εκκλησιών και οποιοδήποτε κατέφευγε στο ναό ζητώντας άσυλο να απομακρυνόταν δια της βίας. Μετά από λίγο όμως κατέφυγε ο ίδιος στο ναό για να αποφύγει το θυμό του βασιλέως, τον οποίον είχε εξοργήσει. Τον έβγαλαν όμως δια της βίας και τον απεκεφάλισαν. Έτσι ο ίδιος πρώτος γεύθηκε τα αποτελέσματα του αδίκου του νόμου και πραγματοποιήθηκε σε αυτόν η παροιμία που λέει «Υπόφερε τον νόμο, τον οποίον εσύ ο ίδιος έκανες και το ρητό του Ευαγγελίου, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν». Όταν βασιλεύς της Γαλλίας ήταν ο Λουδοφίκος ο 11ος, κάποιος επίσκοπος τον παρότρινε να φτιάξει μια σκοτεινή φυλακή με σιδερένια κάγκελα και διπλές πόρτες περικυκλωμένη με τείχη και βαθιά χαντάκια. Σε αυτήν όμως πρώτος ο ίδιος φυλακίστηκε και έμεινε 14 χρόνια. Ο Τρασίλος, ο οποίος παρεκκίνησε τον τύρανο Βούσιρη να εξηλαιώσει τους θεούς προσφέροντάς τους ως θυσία έναν από τους φιλοξενούμενους του, θυσιάστηκε ο ίδιος επειδή τότε ήταν φιλοξενούμενος. Ο Περίλος, για να ευχαριστήσει τον τύρανο Φάλαρη, του κατασκεύασε ένα χάλκινο βόδι, ώστε όποιος τα ριχνόταν μέσα σε αυτό, ενώ θα ήταν πυρωμένο, να μούγκριζε σαν βόδι. Κατόπιν όμως εντολής του τυράννου, και όπως γράφει ο ποιητής, πρώτος αυτός εδίδαξε το βόδι του να μουγκρίζει. Ο Θωμάς Κρόμβελ, ο σύμβουλος του βασιλέως της Αγγλίας Ερίκου του Τετάρτου, συνέβαλε στην έκδοση νόμου βάσει του οποίου ο κάθε ύποπτος εναντίον του βασιλιά να μην έχει το δικαίωμα να παρουσιάζεται ενώπιόν του εάν προηγουμένως δεν τον αθώωνε η σύγκλητος. Μετά από λίγο όμως υπέστη ο ίδιος τις συνέπειες αυτού του νόμου, διότι εθεωρήθη ύποπτος και επειδή δεν μπορούσε να συνομιλήσει με τον βασιλιά παρότι ήταν οικείος του, κατεδικάστη σε θάνατο και επικεφαλίστη. Έτσι πραγματοποιήθηκε εκείνο που λέει ο ψαλμωδός: «Λάκων όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όνειργάσα του».

Άλλος πάλι από τους αρχηγούς της Γενέβρας, ο Ιωάννης Ανδρέας, επειδή αποστάτησε από την Ορθοδοξία, για να ταπεινώσει τους ευσεβείς, παρότρινε να δώσουν στον Δήμιο την πέτρα της Αγίας Τραπέζης για να κόπτονται επάνω σε αυτήν τα κεφάλια των κακούργων. Και επειδή τους άρεσε αυτή η συμβουλή, την έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή. Μετά από λίγο όμως, τιμωρήθηκε με τον ίδιο τρόπο ο κακός σύμβουλος, διότι εξαιτίας των πολλών του κακών, πρώτος αυτός έβαψε με το ακάθαρτο αίμα του εκείνη την αγιασμένη πέτρα. Έτσι αποδείχθηκε αληθινό το απόφθεγμα που προαναφέραμε. Ό,τι κάνεις, περίμενε να σου το κάνουν. Γι' αυτό προπορεύονται οι τύρανοι, οι οποίοι διψούν το ανθρώπινο αίμα. Διακατέχονται πάντα από φόβο. Τρέμουν με το παραμικρό. Είναι πάντα χλωμοί στο πρόσωπο και στην καρδιά τους εμφολεύει διαρκώς η δειλία. Γι' αυτούς λέει και ο Ιώβ, ο ήχος του φόβου εν τη σωσήν αυτών και όταν θοκώσει ειρηνεύειν, ήξει αυτόν η καταστροφή.

Το πλήκτρο αυτού του φόβου διατρυπούσε την καρδιά και του Κάιν. Γι' αυτό, όταν του είπε ο Θεός «Γιατί σχηθρόπασε το πρόσωπό σου», αποκρίθηκε «Διότι όποιος με συναντήσει θα με φωνεύσει». Αυτό συμβαίνει διότι η συνείδηση αναγκάζει τον ένοχο να τους φοβάται όλους εξαιτίας των κακών που έχει διαπράξει. «Πραγματικά», έλεγε κάποιος από τους άρχοντες της Ρώμης, «πρέπει να φοβάται πολλούς εκείνος τον οποίον φοβούνται οι πολλοί». Αυτή τη διδασκαλία, για να την αποδεχθούν όλοι ως αληθινή και πραγματική, πρέπει να την τεκμηριώσουμε με παραδείγματα. Ας αναφέρουμε λοιπόν τον τύρανο Διονύσιο. Ποιος δεν γνωρίζει τον ακατάπαυστο φόβο του τυράννου? Τόσο πολύ τον έπιπτε η συνείδησή του, ώστε έκαιγε με αναμένα κάρβουνα τις τρίχες του κεφαλιού του, για να μην βάλει κάτω από το ξηράφι του κουρέως το ναυχένα ή το λαριγκά του. Επειδή τους φοβόταν όλους, όταν ήθελε να μιλήσει στο λαό με παρησία, ανέβαινε επάνω σε ένα υψηλό πύργο και από εκεί τους απίφθινε το λόγο του. Μάλιστα, ούτε στους γιους του δεν είχε εμπιστοσύνη.

0: οποία ερχόταν έπειτα η μητέρα του και την έπαιρνε, από φόβο μήπως και ανέβαινε κάποιος άλλος και τον εφώνευε. Και το πρωί πάλι την έφερνε, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κατέβει. Επίσης για τον Αλέξανδρο τον Φεραίο διηγούνται ότι εξαιτίας του μεγάλου του φόβου δεν τολμούσε να μπει ούτε στο δωμάτιο της γυναίκας του, εάν προηγουμένως δεν έμπαινε ένας από τους σωματοφύλακές του με γυμνό το σπαθί για να ερευνήσει το χώρο. Διηγούνται και για τον Μασινίσα ότι επειδή ήθελε να τον φοβούνται όλοι παρά να τον αγαπούν, για να μην τον σκοτώσει κάποιος από τους υπηρέτες του, είχε διαρκώς ολόγυρά του σκυλιά που τον φρουρούσαν. Επομένως, πόσο ευτυχείς και μακάριοι είναι οι βασιλείς εκείνοι και οι ηγεμόνες που θεμελιώνουν τη διατήρηση της βασιλείας τους όχι στο φόβο και στα όπλα, αλλά στην αγάπη του λαού και τη βοήθεια του Θεού. Βεβαίως αυτούς όλα συνεργούν στο αγαθό και όλα γίνονται όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Αυτό μπορούμε εύκολα να το αποδείξουμε με παραδείγματα από το παρελθόν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αγιότατος εκείνος βασιλεύς, επειδή σεβάστηκε την πίστη των χριστιανών, φρόντισε για τη διάδοσή της και συνέβαλε πολύ στη δόξα της, τιμήθηκε ιδιαιτέρως από το Θεό, ο οποίος τον επρίκησε με τόσα χαρίσματα, όσα δεν θα τολμούσε κανείς ούτε να επιθυμήσει. Διατήρησε τη βασιλική εξουσία για πολλά χρόνια. Κυβέρνησε με ευτυχία το λαό του. Υπερασπίστηκε μόνος του τη Ρωμαϊκή Βασιλεία. Κυβέρνησε με ασφάλεια το κράτος του. Δοξαζόταν στους πολέμους. Νικούσε πάντα τους αντιπάλους του. Κυβερνούσε με επιδεξιότητα το λαό. Ήταν μακρόβιος, ατάραχος και ευτυχισμένος μέχρι το τέλος της ζωής του, εφόσον και στο θρόνο του τον διαδέχθηκαν οι ιοί του. Επίσης και ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος πόσους εχθρούς του δεν εξαφάνισε, πόσες νίκες δεν εκέρδισε και πόσα τρόπαια δεν έστησε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτά όλα όμως πώς τα επέτυχε? Με τη δύναμη του στρατού του, με την ανδρεία των στρατηγών του ή με τη δύναμη της βασιλείας του? Ασφαλώς όχι. Όλα τα κατόρθωσε με την αγάπη του λαού του, διότι ήταν επιοικής, και με τη βοήθεια του Θεού, επειδή ήταν φιλόχριστος. Γι' αυτό και στη μάχη, τα βέλη των αντιπάλων του, με τη βοήθεια του Θεού, επέστρεφαν στους ίδιους και τους εφώνευαν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν οι γάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω εμπαντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, εμή με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επιμέ το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τι εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα του πόδε μου ει τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσο επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδεληξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου είδου σου συγκάφησε ουδέη η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατήνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μανεριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: μέσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική.

ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σώ εστιν

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστατε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργυδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούτα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ως κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ δι' απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμως ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ετεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

Αμήν. Ως περ παρθένων σεμνήν και αμόλυντων και αθληφόρων στεράν και αήτητων, Χριστός σε λαμπρός προσελάβετο και θαυμαστός αγρυπνία εδόξασεν ο μόνος υπάρχων φιλάνθρωπος.

τη 23η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου και Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελεήσον ημάς. Αμήν.

Πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα.

Ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτία σου κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθεί.

Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το

Ο αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρία η λάστη της αμαρτίας, η μοδέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τον οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά δισε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Ρωμεθά, συγκεκλεισμένη στη μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ως θεονόμους παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε της πίστεως σου και τύπο παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαρί Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, όσοι γαρις Χριστόν

νηπίος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν υπή, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δε δουλωμένη, ότε δε ήλθε το

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέρα των Χερουβήμ και δόξαρα συγκρίτως Σεραφείμ την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αγρυπίνης, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο. ...23 Ιουνίου 1894. Σαν σήμερα, στο Παρίσι, στο Διεθνές Συνέδριο δια την Μελέτη των Αρχών του Φιλαθλητισμού, ιδρύεται η τόσο γνωστή σήμερα Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρώτος πρόεδρος αυτής της πρώτης ΔΟΕ εξελέγει διαβοής ο Δημήτριος Βικέλας, επιβεβλημένος ήδη στο συνέδριο για τη μόρφωσή του και τη φήμη του ως συγγραφέας και περιβεβλημένος όσο κανένας άλλος σύνεδρος με την έγκλη του εκπροσώπου της Μητρός του Πολιτισμού. Εκεί τόλμησε να ζητήσει τη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, καθώς πίστευε στις νεανικές δυνάμεις της αναβιωμένης Ελλάδος. Προσδοκούσε δε ηθικήν ωφέλειαν του αυξάνοντος συγχρονισμού με τον έξωθεν πολιτισμόν. ...23 Ιουνίου 1922. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πατέρας της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας, καταδικάζεται σε τριετή φυλάκιση για τα όσα υπεστήριξε στο Δημοκρατικό Μανιφέστο, το οποίο έκανε βαθύτατη αίσθηση στην ελληνική κοινή γνώμη. Συνήγορός του ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου.
1: 23 Ιουνίου 1956. Ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ αναλαμβάνει την Προεδρία της Αιγύπτου.
0: 23 Ιουνίου 1956. Φίλοι μας, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Καλή σας μέρα.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 23 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης, των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου, Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου, των Αγίων Μαρτύρων Ευστοχίου Πρεσβυτέρου και των Συναυτό, Γαΐου Ανεψιού Αυτού και των Τέκνων Λωλίας, Προβίας και Ουρβανού. Ένα από τα πιο λαμπερά διαμάντια για τα οποία μπορούσε να καυχάται η αρχαία χριστιανική κοινωνία και η πρώτη εκκλησία ήταν η γυναίκα. Η χριστιανή γυναίκα έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των πρώτων αιώνων, γιατί στάθηκε η πρωταγωνίστρια σε πολλούς τομείς ζωής και δράσεως, από την οικογένεια μέχρι τον μαρτυρικό στίβο. Μα αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τον αναγνώρισε και της τον ανέθεσε μόνον ο Χριστός. Μόνο οι καινούργιες ιδέες και η νέα τάξη πραγμάτων που εισήγαγε και εγγενίασε ο χριστιανισμός ανέσυραν τη γυναίκα από το βάθος της καταπτώσεως την οποία την είχε καταδικάσει η ρωμαϊκή κοινωνία και την ανέβασε σε ύψη της θεότητα. Είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσουμε σήμερα τι σήμαινε για την εποχή το μεγάλο εκείνο δόγμα που διεκήρυξε ο Απόστολος Παύλος «Ουκ ένι άρσεν και θύλη», όταν φιλόσοφοι και συγγραφείς μιλούσαν υποτιμητικά, προσβλητικά και περιφρονητικά για την γυναίκα. Στον χριστιανισμό η γυναίκα της ρωμαϊκής κοινωνίας βρήκε την ισοτιμία της με τον άνδρα και την αληθινή ελευθερία της. Από τον γυναικονίτη ή από τα δουλικά της καθήκοντα μπήκε στην Εκκλησία των Τέκνων του Θεού, έγινε μέλος του σώματος του Χριστού, αξία υπερής Χριστός απέθανε, και με τον ζήλο και τον δυναμισμό που της χάριζε η πίστης μπήκε στον στίβο της κοινωνικής ζωής, όπου ανεκάλυψε ένα ευρύ πεδίο δράσεως, όπου της δινόταν η δυνατότητα ασκήσεως της εμπράκτου αγάπης. Έτσι, στην πρώτη χριστιανική κοινωνία η γυναίκα, εντεταγμένη στην Εκκλησία, διακόνησε το έργο της ως νοσοκόμος κοντά σε ασθενείς, ως μητέρα ορφανών, ως προκαθημένη της αγάπης στους φτωχούς, ως διδασκάλισσα της πίστεως για τους εθνικούς, και τιμήθηκε ως μαθήτρια και μυροφόρος, ως ευαγγελίστρια και εις Απόστολος, ως κατηχήτρια, ως παρθένος, ως μάρτης. Ένα τέτοιο γυναικείο πρόσωπο της πρώτης Εκκλησίας τιμούμε σήμερα, την Αγία Μάρτυρα και Παρθένο Αγρυπίνα.

Η Αγία Μάρτης Αγρυπίνα έζησε κατά τους δεινούς αλλά και ενδόξους χρόνους του διωγμού και του μαρτυρίου. Ήταν γέννημα και θρέμα της περιδόξου πόλεως της Ρώμης, Ρόδων Εύωσμων, της γης εκείνης όπου μαρτύρησαν οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και την πορφύρωσαν με το αίμα τους. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της γεννήσεώς της, το συναξάρι της όμως μας πληροφορεί πως έζησε στα χρόνια που η χριστιανική πίστης ήταν φλογερή. Τότε που έδινε μάχες και κέρδιζε νίκες στα αμφιθέατρα και τους τόπους των μαρτυρίων, τότε που δοξαζόταν και μεγαλουργούσε στις κατακόμβες, μέσα στους τόπους της λατρείας των διωκωμένων χριστιανών. Έτσι η Αγρυπίνα είδε και παρακολούθησε τους αγώνες των χριστιανών στα στάδια, τα φοβερά τους μαρτύρια στα αμφιθέατρα και την πάλη τους με τα θηρία μέσα στο Κολοσσέο. Σε αυτή την δοξασμένη ιερή εποχή των διωγμών και των μαρτυρίων έζησε η Αγία μας, τότε που η χριστιανική ιδιώτης ήταν επικίνδυνη και το να ακολουθεί κανείς τον Χριστό ήταν ηρωισμός και μοναδική γενναιότης. Κι όμως η νέα δεν δίστασε. Άκουσε την πρόσκληση του Κυρίου και έσπευσε να καταταγεί στον ιερό στρατό του Ιησού του Ναζωραίου. Να ενταχθεί στην Αγία Χωρία των γυναικών εκείνων, οι οποίες με ζήλο και υποδειγματική αυταπάρνηση έδιναν την μάχη της πίστεως στην πρώτη γραμμή του αγώνος, αφοσιωμένες ολόψυχα στον Θεό. Ήταν οι αφιερωμένες στον Χριστό και την Εκκλησία του ψυχές, οι οποίες αποτελούσαν την τιμημένη φάλαγγα των Παρθένων. Αυτές προσέφεραν πάντοτε με προθυμία τις υπηρεσίες τους στους αρρώστους, στους φυλακισμένους για την πίστη τους στον Χριστό, στους φτωχούς, στους μάρτυρας. Η Αγρυπίνα όντως αγωνιζόταν με προθυμία παραδειγματική και ζηλευτή αυταπάρνηση, παρέχοντας τον εαυτό της και τα εαυτού της στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί η αφοσιωμένη αυτή νέα είχε και πατρική περιουσία, την οποία δαπανούσε υπηρετώντας τις ανάγκες των φτωχών, παρηγορώντας τις θλίψεις και τις αρρώστιες των αδελφών του Κυρίου. Όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Η ψυχή και ιδιαιτέρως η γυναικεία ψυχή, όταν γνωρίσει και αγαπήσει τον Χριστό, θυσιάζεται γι' Αυτόν και υπηρετεί με όλες τις δυνάμεις της το έργο Του. Και η Αγρυπίνα, δοσμένη στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, δεν αρκέστηκε ούτε μόνο στη φροντίδα του σώματος, ούτε στη θεραπεία των υλικών αναγκών. Στο έργο αυτό πρόσθεσε και την Ιεραποστολή, την φροντίδα για την ψυχή και την θεραπεία των πνευματικών αναγκών των ανθρώπων. Με αγάπη αληθινή και ανεπιτίδευτο ενδιαφέρον, στράφηκε στους ανθρώπους που δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό και ζούσαν μακριά από την αλήθεια Του. Κυρίως την προσοχή της ήλκυσαν οι γυναίκες, μεγαλύτερες και μικρότερες στην ηλικία, ελεύθερες και δούλες, οι οποίες ήταν και στις δύο περιπτώσεις σκλάβες ενός κακού κοινωνικού συστήματος και ανυπεράσπιστες μπροστά στην αχαλήνωτη αυθαιρεσία των ανδρών. Τις πλησίαζε για να τις μεταδώσει ό,τι έδωσε και σε αυτήν ο Χριστός, το φως και την αλήθεια της πίστεως και την ελευθερία του πνεύματος, για να τις οδηγήσει στον αληθινό Θεό, σε εκείνον που είναι η πηγή της χάριτος και της αναφερέτου χαράς. Με όλη την αγάπη και τον ζήλο της, με το παράδειγμα και τον λόγο της, υπεδείκνυε πως ού και στην ενάλο ουδενή η σωτηρία, παρά μόνο κοντά στον Χριστό και τον νόμο Του. Και το έργο της ευλογήθηκε με πολλές επιτυχίες. Πολλές ψυχές οδήγησε στη σωτηρία. Πολλούς ανθρώπους έφερε στην αλήθεια που ελευθερώνει από τη σκλαβιά της καταπτώσεως και της αμαρτίας. Είναι όμως φυσικός νόμος, όπου δράσεις εκεί και αντίδρασεις. Έτσι η επιτυχία της ιεραποστολικής προσπαθίας της Αγρυπίνης και η εν γέννη δράση της στο έργο της Εκκλησίας προκάλεσε την αντίδραση των ιδωλολατρών. Την κατήγγυλαν λοιπόν ότι προσιλήτιζε νέες και γυναίκες στην πίστη του Χριστού, αποσπώντας από την πάτριο θρησκεία της πολυθεΐας και του κράτους. Έσπευσαν τότε να την συλλάβουν και να την ανακρίνουν.
και η Αγρυπίνα με τόλμη και ευθύτητα θαυμαστή ομολόγησε και την ιδιότητά της στη χριστιανική αλλά και το έργο που επιτελούσε. Θεωρούσε, είπε, καθήκον της να εργάζεται ιεραποστολικός ώστε να ελκύονται περισσότεροι άνθρωποι στον δρόμο της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Την κάλεσαν τότε να αρνηθεί τον Χριστό και την απείλησαν πως θα την βασανίσουν αν δεν πειθαρχήσει. Μα η χριστιανή Παρθένος αψήφισε την απειλή και πρόσθεσε πως πάντα τις θαύμαζε τους μάρτυρας της πίστεως και ζήλευε την δόξα τους. Έτσι, χαρά της θα ήταν το να πάσχει για τον Κύριο, μια και ο μαρτυρικός θάνατός της θα ήταν ο γάμος της ψυχής της με τον νυμφίο της Χριστό. Έτσι διερμηνεύει και ο Ιερός Συμνοδός την σπουδή της προς το μαρτύριο. Νυμφίων αθάνατων τον ζωοδό την ποθήσασα, ως μνήστρα την άθλησιν τούτο προσύνεγκας. Ύστερα από την ομολογία της άρχισε το μαρτύριο. Την μαστίγωσαν πρώτα, την πέρασαν από τη στρέβλη μετά και έσπασαν τα κόκαλά της. Έσχισαν τις άρκες της και τέλος την αποκεφάλισαν. Φοβερά μαρτύρια τα οποία υπέμεινε η Αγρυπίνα με την βοήθεια του Κυρίου. Έτσι παρέδωσε την ψυχή της η καλλιπάρθενος μάρτης στα χέρια του Χριστού και έλαβε το αμάραντο στεφάνι της αθλήσεως. Τρεις μαθήτριές της, η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη, πήραν το κακοποιημένο μαρτυρικό σώμα και το μετέφεραν με σεβασμό στη Σικελία. Εκεί το ενταφίασαν με τιμή ως τον μεγαλύτερο θησαυρό για την Εκκλησία και τους πιστούς, οι οποίοι έτσι απέκτησαν πρέσβυρα στον ουρανό. Και πραγματικά οι χριστιανοί της Σικελίας είδαν και έζησαν πολλά θαύματα που η Αγία επετέλεσε με την χάρη του Θεού. Έτσι ο Κύριος ευράβευσε τη θυσία της για την αγάπη του και την προσφορά της στην Εκκλησία του. Η Εκκλησία μας την τιμά και την προβάλλει ως υπόδειγμα γυναικείας αφοσιώσεως και αγάπης στο Χριστό, μα και παράδειγμα βίου που καταναλώθηκε στο έργο της φιλανθρωπίας και της ιεραποστολής από αγάπη στον πλησίον.

Η γυναίκα στάθηκε πάντα αδαπάνη το κεφάλαιο για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, μέσα στο οποίο βρίσκει συγχρόνως και την υψηλότερη καταξίωσή της. Με τον πλούτο των αισθημάτων της, με την ευαισθησία της καρδιάς της, με την προνοητικότητα και την αγάπη της, αποδείχθηκε όσο κανείς άλλος αποτελεσματική στην εξεύρεση ορθών λύσεων δυσκόλων προβλημάτων και στην αυθόρμητη αντίστασή της σε όλα τα δαιμονικά στοιχεία της κοινωνικής αποσυνθέσεως. Αυτό το μήνυμα μας έρχεται από την πρώτη εκείνη κοινωνία των πιστών, από τις πρότυπες εκείνες γυναικείες μορφές της Καινής Διαθήκης, από τις μαθήτριες του Κυρίου, οι οποίες διεικόνουν αυτό από τον υπαρχόντον αυτές, ως τις γενναίες μυροφόρους που ήξεραν να χρησιμοποιούν τα μύρα όχι για τον ψεύτικο καλοπισμό, αλλά για να αρωματίσουν το σώμα του Θεανθρώπου. Από τις γυναίκες εκείνες που προσκαρτερούσαν στο υπερώο της Ιερουσαλήμ στο έργο της προσευχής, εγκαινιάζοντας ένα νέο ευγενικό έργο που τόσο εξυψώνει τη γυναίκα. Από την Δαβιθά της Σιώπης, που έξω από κάθε πολυτέλεια ήταν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών. Από την απλή πορφυροπόλιδα των Φιλίππων, την Λυδία, που έγινε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή και αληθινή Ιεραπόστολος. Από τις αργόσχολες πριν αριστοκράτησες της Θεσσαλονίκης, που έγιναν πρωταγωνίστριες καλών έργων, έτσι ώστε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος να μνημονεύει του κόπου της αγάπης τους. Από την Δάμαρη των Αθηνών ως τις υπέροχες μορφές της Κορίνθου, την Παρθένο Φίβη και την Έγαμο Πρίσκυλα και ως τις ακούραστες χριστιανές Ελληνίδες της Ρώμης. Πόσα πολλά λένε εκείνα τα ιστερόγραφα του Αποστόλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Ασπάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπίας εν εις ημάς. Τρίφαιναν και τρυφώσαν τα σκοπιό σας εν Κυρίω. Περσίδα την αγαπητήν, ή της πολλά εκοπίας εν Κυρίω». Και τόσες άλλες, τίτλοι τιμής των γυναικών της Ρώμης, αλλά και γενικώς της αρχαίας εκκλησίας η κόπη αυτή. Κόπη καλών έργων, κόπη φιλοξενίας, κόπη αγάπης, κόπη προσευχής και ιεραποστολής. Στολίδι των χριστιανών γυναικών η ευγενής αυτή κόπη. Κόπη που σε όλες τις εποχές προσμένουν τις χριστιανές γυναίκες. Ευλογημένη κόπη που αποσπούν από την ματαιότητα και τους κόπους της αμαρτίας. Αγιασμένη κόπη που δόξασαν την αρχαία χριστιανή γυναίκα και πλέκουν το φωτοστέφανο της σιωπηλής θυσίας και της σεμνής προσφοράς και σε κάθε κοπιώσα σημερινή χριστιανή, σε κάθε σύγχρονη Ταβιθά, Λυδία, Φίβη, Περσίδα της Εκκλησίας μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 10-11-21 και 10-1-2. Αδελφοί, λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επί το Θεό ου κατεσχυνθήσετε, ου αρέστη διαστολή, Ιουδαίοτε και Έλληνος, ο γάρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Πας γάρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Πόσον επικαλέσονται εις όνου και πίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ου κήκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν για εν μη αποσταλώσει, καθώς διέγραπτε ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Ισαΐας γαρ λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών, άρα η πίστη σε εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Αλλά λέγω, μη ουκήκουσαν, μενούνγε, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλλά λέγω, μη ουκέγνω Ισραήλ. Πρώτος Μωυσής λέγει, εγώ παραζηλώσω ημάς επί έθνη, επί έθνη ασυνέτω παροριό ημάς. Ισαΐας δε αποτολμά και λέγει, ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν, εμφανίσε γενόμεν της εμέ μη επερωτώσιν. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Λέγουν, μη απόσατο ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ, Ισραηλίτης ημί, εξπέραγματος Αβραάμ, φιλής Βενιαμίν, ουκ απόσατο ο Θεός των λαών αυτού, ον προέγνων. Με πιο απλά λόγια, διότι λέγει η Γραφή, καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος, διότι ο ίδιος είναι Κύριος όλων, πλούσιος εις όλους που τον επικαλούνται. Διότι καθένας που θα επικαλιστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς λοιπόν θα επικαλιστούν εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και πώς θα πιστέψουν εις εκείνον δια τον οποίον δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς να κηρύξει κάποιος και πώς θα κηρύξουν ή αν δεν αποσταλούν, καθώς είναι γραμμένο. Πόσο ωραίοι είναι οι πόδες εκείνων που κηρύττουν το χαρμόσυνο άγγελμα. Αλλά δεν υπήκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο. Ο Ισαΐας λέγει, Κύριε, ποιος επίστευσε στο κηρύγμά μας? Επομένως η πίστη έρχεται από την ακοή του κηρύγματος και το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά ρωτώ, μήπως δεν άκουσαν? Βεβαίως άκουσαν. Η φωνή τους διεδόθη εις όλην την γην και το λόγιο τους εις τα πέρατα της οικουμένης. Πάλι είναι ρωτώ, μήπως ο Ισραήλ δεν εγνώρισε? Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θα κεντήσω την ζηλοτυπίαν σας με έθνος που δεν είναι έθνος και θα σας εξοργήσω με έθνος ανόητον. Ο Ισαΐας μάλιστα τολμά να λέγει, βρέθηκα από εκείνους που δεν με ζητούσαν και φανερώθηκα εις εκείνους που δεν ερωτούσαν για μένα. Εις δε τους Ισραηλίτας λέγει, όλην την ημέραν άπλωσα τα χέρια μου προς λαών που είναι απειθής και αντιλέγει. Ερωτώ λοιπόν, μήπως απέρριψε ο Θεός των λαών του? Μη γέννητο, διότι και εγώ είμαι Ισραηλίτης από τους απογόνους του Αβραάμ, από τη φυλή του Βενιαμίν.
δεν απέρριψε ο Θεός των λαών του, τον οποίον προεγνώρισε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 11, 16-20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, «Τιν ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εν αγορές καθημένης, απροσφωνούντα τις εταίρεις αυτών λέγωσιν, ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχίσαστε, εθρυνήσαμεν ημίν και ούκ εκόψαστε. Ήλθε γάρ Ιωάννης μήτε εσθείων, μήτε πίνων και λέγωσιν, δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου εσθείων και πίνων και λέγωσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης τελωνών φίλος και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνο αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης, εν εσέ γένετο επλήστε δυνάμεις αυτού ότι ου μετενόησαν». Με πιο απλά λόγια, με τι να παρομοιάσω την γενεάν αυτήν? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στις αγορές και φωνάζουν εις τους φίλους του, «Σας παίξαμε φλογέρα, αλλά δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, αλλά δεν κλάψατε. Ήλθε δηλαδή ο Ιωάννης, ο οποίος ούτε τρώγει ούτε πίνει και λέγουν δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος τρώγει και πίνει και λέγουν, να ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και η σοφία επαλήθευσε από τα παιδιά της. Τότε άρχισε ο Ιησούς να κατηγορεί τις πόλεις στις οποίες είχαν γίνει τα περισσότερα θαύματα του, διότι δεν μετενόησαν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: y en tu guía su visión, y por lo mitito también aquí en Jerusalén. Τότε εγγονίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε από το φανάρι, από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τη Θεία Λειτουργία που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδίτου, κύριος Στέφανος, υπεραναπαύσεως της ψυχής του αιμνίστου Μητροπολίτου Ικονίου, κυρού Θεολύπτου.

Χριστούσα, πε πούτων μακώδες, ουθίες κατέχουσα, Κύριόν ημέρα.

Με δείξεις Ιησού εν ημέρα

Ti sono.

Mm-hmm.

Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος που κάραν την σύν ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομε και καρπάλιν ως πρότερον, εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοια. Την 23η του αυτού μηνός νύμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης, τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου και Δημητρίου Διακών και Αθανασίου Αναγνώστου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ti fatti te ciò ti fai tania, per anche nascere.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

Thank you.

ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες παραπλάνων του Παναγίας Κύπρος του Αγίου Ενδόξου του Πανευτικού Αποστόλου Ανδρέα Κούπρη του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Γεωργίου του Θεοφόρου της Αγίας Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος του Πανευτικού Εφημίας του Αγίου και Δικαίου Θεού Πατρονιακού και άλλοι της Αγίας Παρθενού Μάρτυρος Αγρυπνίνης εις τη μνήμη εκτελού και πάντων των Αγίων ελεήσει της ουσέ ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη,

Και πάσα την ζωή μου, Χριστό Θεό.

Πώς δε κηρύξουν

Evangelho.

ως Θεός, παραδεύω ότι ο Κύθουσαν μενών και εις πάσαν την γυναιξήτεν ο φόνος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης εις τα ρήματα αυτών. Αλλά λέγω μη ουκρένω εις λαή, πρώτα το εις λέγει, εγώ παραζιώσω ημάς τες που κρέπει, επί έθνια συνέτω παρογγειώ ημάς. Εις Αΐας δε από τον Μάκεν λέγει, ευρέθη της εμέτης ζητούσι, εμφανίσε γενόμην της εμέτη και περνοτώσι. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλη την ημέρα εξεπέτασε τες κύρες μου προς λαόν απειθούντα και αντιλαϊκοντά. Λέγω μία πόσα το

Ich bin dein Gericht, oh Mensch.

Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των συμπροσευχομένων ημίν Αγίων Αρχιερέων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός Μοναχικού Τάβματος, των Επιτρόπων Ευεργετών, Συνδρομητών του Πανσέπτου του Πατριαρχικού Ναού και των Κοπιώντων και Ψαλώντων εν αυτό, των Ελεούντων και Βοηθούντων τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και των Οφηκιαρίων αυτής, των Εφόρων Ευεργετών και Συνδρομητών της Ιεράς του Λογικής Σχολής και των λοιπών εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθών των ενδυθία λειτουργία ταύτη και των διευρώπους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των εντυπώνει και τη χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάση τη δεσποτεία Κυρίου, νηστή Κυρίος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυχαία.

πανσέπτου του Πατριαρχικού Ναού και της Ιεράς Τάρτης Μονής, των προαπερθών των αηνείς των εφόρων μεγάλων ευεργετών, ευεργετών, δωρητών και συνδρομητών των ευαγών καθιδρυμάτων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του δούλου αυτού Θεολύπτου Αρχιερέως, των δούλων αυτού Παναγιώτου Ελένης Θεοδόρου, Χριστίνης Ιωάννου Δημητρή, Αγγέλου Έλλης Αναστασίας και Κωνσταντίνου, πάντων των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνή, εν ευλαβία και πίστη και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύχτε αεί, και εις τους αιώνας.

Ομολογώ

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισηκουργικότητας, σώσουν τον λαό σου και αγόρισαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν, αγιάζουν τους εγκαπώντες την ευρέπεια της ρίχνης σου. Ζή άκουσαν την πόξη σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μία μεταλήψη μας τους ευχίζοντας επίσης. Ειρήνη τον κόσμο σου, χώρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερέψη της βασιλεύσης ημών. Το στρατό και πανί το λαό σου, το τυπάσο δώσει αγαθή και πάντο ένα τέλειο να αναθελιστεί. Καταβαίνουν εξ του πατρός των πόδων και σπίτι μόξων και ευαρισμίων και προσπαθούν.

0: Πάει και μακαρίας μνήμης και αιώνιον απαύσεως της ποιχής του και κειμένου δούλου του Θεού Θεολήφου Αρχιερέως και υπέρ της συγχωρηθήνα αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τη και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα η δίκη αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφηση των εαυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κύριο δεηθόμεν.
2: Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκ έστι προς το πολυψία παρασύ Κύριε. Μάση γαρανθρώπης το κοινό του δύο έταξας τρέως το όνο πληρωτέντος. Διώσε οικετεύομεν, Κύριε Θεός ημών, τον δούλο σου, Θεόλυπτον αρχιερέα, αδελφό και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επενπίδη Αναστάσεως ζωής αιωλίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Θεός πρέπει της γης εν διεκκλησίας σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν του ουρανίου σου θυσιαστηρίου ανάδειξον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτων πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδο του βίου αυτού επί εισόδου των Αγίων σου πίσων και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνων σου έβαλε στις άνδρες συναρρίχνησον.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, όταν θάνατον καταπατήσαστον, δε διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή και κοιμημένον δούλου σου, Θεολήπτου Αρχιερέως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο γλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη, λύπη και σταναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρε μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Ιδεηθόμεν,
2: εσύ Ανάσταση, η ζωή και ανάπτυξη του κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναφέγγομαι, συν το ανάπτυξη σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

Κύριε Ανάσταση στη ζωή και ανάπαυση του πηγηνημένου γούρου σου, Θεολήπτου Αρχιερέως, Χριστέο Θεόσιμον, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σε το ανάρτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, τη ζωή ως πνεύμα την και αή, και

φιλοσοφία, φιλάστια, του χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαία είναι στου αιώνε των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημπισιμό, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας του Μητρός.

από τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την εξόδιο Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και μαδί του κ. Στέφανος υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Εικονίου κ. Θεολύπτου. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, την οποία θα έχετε και πάλι την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση.

Πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο κάνουν τους ανθρώπους να διαφέρουν. Η ηλικία, η μόρφωση, η κοινωνική θέση, τα πλούτη και τόσα άλλα. Υπάρχει όμως και ένα γεγονός που εξισώνει και εξομοιώνει τους πάντας. Και αυτό είναι ο θάνατος. Μπροστά στον θάνατο δεν υπάρχει νέος και γέρος, μορφωμένος ή αμόρφωτος, πλούσιος ή πτωχός. Όλοι γίνονται ένα. Αυτήν τη μεγάλη πραγματικότητα μας τονίζει ζωηρά ο Κύριος, αγαπητοί φίλοι, στη θαυμάσια παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η παραβολή μας παρουσιάζει έναν πλούσιο και έναν πτωχό. Η ζωή τους βέβαια σε αυτόν τον ακατάστατο κόσμο είναι άνηση και διαφορετική. Ο ένας ζει διασκεδάζοντας καθημερινά μέσα στο αρχοντικό του σπίτι, δίνεται βασιλικά ρούχα και σπαταλά τα άφθονα πλούτη του σε λουκούλια γεύματα και δεξιώσεις. Ο άλλος είναι πανφτωχός, ρακένδυτος, πεινασμένος και πληγωμένος. Η ζωή του είναι ένα συνεχές μαρτύριο. Κι όμως έρχεται στιγμή που αυτοί οι δύο εξομοιώνονται και γίνονται το ίδιο. Έρχεται η στιγμή του θανάτου. Εγένε το αποθανήν των πτωχών, μας λέγει η παραβολή, και ότι απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Δηλαδή πέθαναν και οι δύο. Πού είναι τώρα οι διαφορές τους? Εξαφανίστηκαν. Και οι δύο κατεβαίνουν σε ένα όμοιο τάφο και καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Το ίδιο χώμα τους σκεπάζει και τα ίδια σκουλίκια τους στρώνε τις σάρκες. Αυτός είναι ο άνθρωπος.

Όποιοι και να είμαστε φίλοι μας σε αυτόν τον κόσμο, ας σκεφτούμε ότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι η μόνη βεβαία πραγματικότητα του φθαρτού του του κόσμου και είναι ένα γεγονός που δεν το γλιτώνει κανείς. Ούτε τα μέσα του ισχυρού ισχύουν, ούτε τα πλούτη του πλουσίου για να τον ματαιώσουν. Υπάρχει λοιπόν θάνατος. Αυτήν την αλήθεια τα πάντα μας τη φωνάζουν. Τα άστρα σβήνουν, τα άνθη μαραίνονται, τα ζώα πεθαίνουν και ο άνθρωπος φεύγει. Όπως λέει και ο ποιητής, το άνθος μαραίνεται, το αίαρ παρέρχεται, ο χρόνος κυλά και μόνον ο θάνατος, επλάστια θάνατος, αυτός δεν γερνά.

Στον βίο του Αβάση Σόι, του μεγάλου αγαπητοί φίλοι, διαβάζουμε ότι ευρεθείς κάποτε μπροστά στον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου, ύψωσε τα χέρια του ψηλά και δακρυσμένος ανεβόησε. «Ε, θάνατε, τις δύνατε εκφυγήσε». Ο λόγος του Θεού και οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι από τότε που ο άνθρωπος ξέφυγε από το θέλημα του Θεού δια της παραβάσεως, ο θάνατος μπήκε στη ζωή μας και έγινε ο πιο ισχυρός και απαράβατος νόμος της. Καρπός λοιπόν της αμαρτίας μας ο θάνατος, κατέστη έκτοτε ο πανδαμάτορ που με το δρεπάνι του θερίζει τους πάντας. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης, διακηρύττει και η Αγία Γραφή.

Καθημερινά ακούμε και βλέπουμε γύρω μας τους ανθρώπους να πεθαίνουν. Τον ένα τον παίρνει ο θάνατος άρρωστο και εξαντλημένο. Τον άλλο επάνω στη δουλειά του. Αυτόν την ώρα που ταξιδεύει. Εκείνον την ώρα που γλεντά. Δεν σε προειδοποιεί, βλέπεις, ο θάνατος. Έρχεται ξαφνικά. Ενή ώρα ουδοκούμεν.

Φίλοι μας, ακούστε κάτι. Εάν ο θάνατος επρόκειτο να θέσει οριστικό τέρμα στην όλη ύπαρξή μας, τότε παρά την αποκρουστικότητά του, θα ήταν ένα γεγονός τελεσίδικο και καταπληκτικό. Θα ξέραμε ότι εκεί πλέον τελειώνει το παν. Δυστυχώς όμως, ή μάλλον ευτυχώς, ο θάνατος δεν είναι απλώς ένα τέρμα, αλλά μια θύρα από την οποία περνούμε σε μια άλλη ζωή. Πηγαίνουμε στην κρίση. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Διότι αυτό ακριβώς συνέβη και με τους δύο ανθρώπους της παραβολής που αναφέραμε. Βρέθηκαν ξαφνικά και οι δύο σε μια άλλη κατάσταση, τελείως διαφορετική από εκείνη στην οποία ζούσαν. Ο ένας βρέθηκε στον Άδη και ο άλλος στους κόλπους του Αβραάμ. Αυτό το γεγονός είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Ποια θέση θα μας δώσει εκεί επάνω η κρίση του Θεού;

Είναι αλήθεια ότι εμείς οι άνθρωποι ούτε τον θάνατο σκεπτόμαστε, ούτε την κρίση και την αιωνιότητα λαμβάνουμε υπόψη μας. Σκεπτόμαστε και φροντίζουμε για τόσα άλλα αυτού του κόσμου που είναι τόσο αβέβαια και φευγαλαία. Όμως, στο πιο βέβαιο που είναι ο θάνατος και στο πιο τρομερό που είναι η κρίση του Θεού, δεν δίνουμε σημασία.

Κάποτε ένας βασιλιάς είχε ένα γελοτοπιό για να τον διασκεδάζει. Μια μέρα ο γελοτοπιός έκανε τον βασιλιά να διασκεδάσει τόσο πολύ που για να τον αμύψει του έδωσε ένα χρυσό ραβδί λέγοντάς του «Πάρε το αυτό και μόνο αν βρεις ποτέ κανέναν πιο τρελό από σένα, δώστο το». Πέρασαν από τότε μερικά χρόνια και ο βασιλιάς αρρωστήσε βαριά έως θανάτου. Λέει τότε στο γελοτοπιό του «Αγαπητέ μου, φεύγω για το μεγάλο ταξίδι». Ο γελοτοπιός, κάνοντας ίσως πως δεν κατάλαβε, τον ρώτησε «Και πότε, βασιλιά μου, θα γυρίσεις με το καλό?» Ο βασιλιάς αναστέναξε «Το ταξίδι αυτό δεν έχει γυρισμό». Ο γελοτοπιός, φανερά ξαφνιασμένος, «Πω, πολύ μεγάλο ταξίδι. Φαντάζομαι τι ετοιμασίες θα έχεις κάνει». Ο βασιλιάς με βαθιά λύπη είπε «Δυστυχώς, για όλα τα άλλα εφρόντισα στη ζωή μου, αλλά για το ταξίδι μου αυτό δεν έκανα καμιά προετοιμασία». Τότε ο γελοτοπιός, δίνοντας πίσω το χρυσό ραβδί, του είπε «Πάρε το πίσω, βασιλιά μου, γιατί δεν βρήκα μέχρι τώρα πιο τρελό άνθρωπο από σένα».

Μακάρι και εμείς, αγαπητοί ακροατές, τώρα τουλάχιστον να συνέλθουμε και να σκεφτούμε σοβαρά ότι μας περιμένει ο θάνατος και η άλλη ζωή και ότι άρα πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Ιδούνιν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούνιν ημέρα σωτηρίας.

αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας άξιος ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, ο Μητροπολίτης Ικονίου, κυρός Θεόληπτος, εξεδίμησε προς τα Σεωνίους Μονάς. Στη συνέχεια, από τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, θα παρακολουθήσουμε την εξώδιο ακολουθία.

0: θυμάτων και πάσης αρχός, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο συγχωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου του Θεολήπτου Αρχιερέως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρεό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα οδύνη, λύπη και στεναργό. Πάνω μάρτυμα το παραπτού πρασπέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός του κόλλησε. Ότι ούκ έστειν άνθρωπος πώς ζήσετε και ούκ αμαρτήσει. Σιγάν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος του αλήθου.
1: Κύριου Πεϊθόμεν,
0: Κύριε Ιησού. Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση στη γεγημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέου, Χριστέω Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ανατρέπομαι, ζητώ ανάρχος του Πατρί και το Παναγύρο και αγαθό και το Υιό του

ağaçla sinsizoik yanapasis tükikimenos kurusu teorip του αρχιερέως Χριστιώτιος Σιμών της την δόξα να πέμπομε στην τον άρχος Πατρί και το Παναγίο και Δεθό και ζωπιός πνεύματι και αεί.

οι ανάπαυσεις και κοιμημένου του ουρούσου Θεολίου του Αρχιερέως, Θεέ ο Θεός ημών, και σε κοινών που θα παίρνουμε εις Θεό ανάπτυξη Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα, νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεολήφθη του Αρχιερέως Χριστόφερος μου, και σε την δόξα να αναπέμπουμε, στην του Ανάσου Πατρή, και του Αναγίου και Αγαθόντου Ζωμίου Σου Πνεύματι, νύχτια ήρθε εις της ημώνας

Κυριακή αναστατική ζωή και η ανάπτυξη του μέλλοντο προληπτό κυρία Χριστέα Περασμό και στην δόξα να θέλω να κάνω πάλι το Παναγίο και να πω ότι ο Θεός

Como dizia Márcio, isso aí que amamos, que menos.

Thank you.

Και του Παναγίου και Αγαθό και Σοφιό, να ελπίσω.

Άστε στη ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολύπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό.

ο θυσία ανάσταση η ζωή και η μακαρία ανάπαυση και κοιμημένου δούλου σου Θεολύπτου, αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί, Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ίν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, Θεολήπτου Αρχιερέως, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώο ποιό σου πνεύματι, νυν

η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση του κεκινημένου δούλου σου, Θεολήτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άκου σου Πατρί, και το Παναγίο Κέρατο της ζωής Πνεύμα την ίν και αη.

εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρας.

ξένη λιθότας προς αυτόν Ιουδαίου, αμήν αμιλεύω ημί, ότι ο τον λόγο του ακούω και πιστεύω το πέμψαν με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση του και έρχεται, αλλά μεταδέθηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν αμιλεύω ημί, ότι έρχεται ώρα και είναι στή, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιούς του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο πατηρέχει ζωή είναι αυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει είναι αυτό και εξουσίαν έδωκε αυτό και χρήσιν τι, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες είναι της μνημής, ακούσονται της φωνής αυτού και χορέψονται οι ταγαθά ποιήσαντες της ανάγκης.

0: αρχιεραίος υπέρ του συγχωρηθήν αυτό παμπλημέλημα εκουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτόν να είναι και να πάμπτε τα λέει του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άπηση των εαυτό αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεέμον ετησόμεθα.
1: Κυρίου δε ηθόμεσον.
2: Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών ότι Σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκ έστι προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γαρ ανθρώπης, το κοινόν του Μύρου πέταξας χρέος του όλου προφέντες. Διός ερηκετεύομαι Κύριο Θεός ημών, των βούλων Σου θεόληπτων αρχιερέα αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελκύτη Αναστάσεων ζωής αιωνίου τιμηθέντα εν πόρτης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως επί της γης εν δι' εκκλησίας του λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων θεματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων θυσί δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας, αυτός δε και την έξοδον του Βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον και το πνεύμα αυτού μεταπάντων των απαιώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισον.
1: Κύριε δε ηθόμεν.
3: Ο Θεός των τευμάτων και πνευματικός ο των θάνατων καταπατήσεις του διάβολου καταπατήσεις και η ζωή των κόσμων των δεσάμενων. Αυτός κύριε ανάπαυσε την ψυχή του ζητημένου δούλου σου, Θεολήπτου αρχιερέως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέντρα από την ψήτη της συναγμών. Παραμάρτα του το πραγματικού κρατέν, εν λόγω και έργο ή διενή, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συμφώνησε. Ο δί και συνάνθρωπος, ο ζήσε τεχνού θα μαρτήσει, συγγερμόνος σου ποιος αμαρτής υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Κύριε δε ηθόμεσον.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμημένου δούλου σου Θεολήπτου αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νύ

0: Κύριος του Θεωρή του Αρχιερέως, Χριστιώτης μόν, η δόξα να πεγόμεν, συντονάρχος Πατρί και το Πανεκείο και Δαθώ, της οποίος πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας, τον αιώνο.
1: Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κυριμένου του Ρούσου Θεολίου του Αρχιερέως, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην το ανάπτω σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ο οποίος του πνεύματος, νύν και αιήθη εις τους αιώνας των αιών.
2: Κύριε Δεϊθώμε,
3: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κυριμένου του Χριστέ ο Θεός ημών, της ποιην δόξα να αναπέμπουμε, και το ανάρσου Πατρί, και το Παναγίου και αγαθό σου Πατρί, πνεύματι, νυν και αγίπη εκ τους αιώνας.
4: Χριστέ ο Θεός ημών και στην ενδόξα

Παναγίου και αγαθό και ζωή σου πνεύμα την ίδια η

η ανάπαυση στην κοιμημένη του του Θεού Λίπτου, κεραίος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε τη Σύντο Ανάπτυξη του Πατρίκη, του Παναγίου, και αγαπώ και ζωοποιώ σου πνεύμα, νυν και αεί.

εις η ζωή και η ανάπνευση του Δικίου Βέγου του Μουσου Θεού Λίπτου Αρχιερέως, εις το Θεός ημών και στην δόξα να φέγομαι, σου το ανάπνου σου Πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίδια.

κρυμμένο δούλο σου. Θεολίγου Αγίε, Αίος Χριστέ, Αθούιος ημών, και εσύ την δόξα να

0: Αναστασής η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Θεολήπτου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ

ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κειμημένου δούλου σου, Θεολήθου Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, εσύ το ανάκουσου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την

0: Κύριε Ιησούνα, στον αιώνα μην. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσία ανέχονος αθάνατος βασιλεύσε. Και αναστάσα εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μητρός, των Αγίων Ανδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και Πάντων των Αγίων, την ψυχή του εξημών μεταστράντων δούλου αυτού Θεολίδου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπος Αβραάμ αναπάψε και μεταδικαίων συναρτήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Και ούτως κατά την ημέρα

νεονιότητα. Η έδρα του μεταξύ των αδερφών ιεραρχών παραμένει καινή. Η φωνή του δεν θα ακουστεί στη σεβήν αίθουσα. Το γνώριμο ντύμα δεν θα διασχίσει τους διαδρόμους των Πατριαρχείων. Το χέρι του δεν θα υπογράψει συνολική πράξη. Η σιωπή του θανάτου εισήρθεν εκεί όπου αναμενόταν ο λόγος της ευθύνης. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Οικονίου Θεόλυπτος, κατά κόσμον Ιάκωβος Πενελής, εγεννήθη στα θεραπιά του Βοσπόρου της Γερονικής Μητροπόλεως Δέρφων, την 17η Απριλίου 1957, εγώ νέων ευσεβών του Γεωργίου και της Όλγας. Εκεί δίπλα του Βοσπόρου τα Αγιονέργια έλαβε τη στοιχειώδη πέδευση. Ακολούθως επίδησε εις το ζωγράφιο γυμνάσιο Λίθιον και εσπούδασε την Ιερά Επιστήμη εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την 27η Μαρτίου 1977

η ευχή εκείνη αντικεί όχι πλέον ως ευπηδοφόρος προτροπή, αλλά ως φραγής βιωτής ολοκλήρου. Ως ιερά μαρτυρία ότι ο πνευματικός Υιός ετήρησε την παρακαταθήκη και ολοκλήρωσε την οδό της αποσιώσεως. Από την ταπεινή διακονική αφετηρία ακολούθησε μακρά και εύμορφος διαιτητής απορία. Πατριαρχικός διάκονος, διάκονος της σειράς, τριτεύων, δευτερεύων, μέγας αρχιδιάκονος και έπειτα μέγας πρωτοσύγγελος, ο μακροβιότερος της μετέρας Πατριαρχίας Παναγιώτατε. Όλοι αυτοί τίτλοι διαφορετικοί, αλλά κοινών των περιεχόμενών των. Η άοπνος υπηρεσία, η διοικητική ευσυνητησία, η αφανής μέρημνα, η ευρυγορική παρουσία και η απαρέμπιπτος προσήλωσης προς τον πρώτο της Ορθοδοξίας. Την 21η Νοεμβρίου 1997 προεκυρίστη πρεσβύτερος κατά τη Θεομητορική Εορτή των Ισοδύων της Θεοτόκου εις των φερόμενων καθεδρικών λαών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Τότε ο Παναγιώτατος τον απεκάλεσε πιστόν δούλο του Θεού και αγαπητόν εν Κυρίω Υιόν εν Πνεύματι, αναγνωρίζοντας εις αυτόν πραότητα, διάκριση, ευστροφία, γνώση των ιερών κανόνων και αδιάλειπτον ετοιμότητα. Την 10η Σεπτεμβρίου 2000 η Θεία Χάρις τον ανέδειξε επίσκοπον και η Αγία και η Ιερά Σύνοδος τον κατέστησε Μητροπολίτη Νικονίου. Κατά την αρχιερατική χειροτονία, εδώ στον πάνσε το πατριαρχικό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ο γέροντάς του διέκρινε εις αυτόν πιστότητα, αποδοτικότητα και υψηλόν αίσθημα ευθύνης έναντι της παραδόσεως και του κρέους. Τον προέβλεψε να συγκαταρρυφθεί μεταξύ των ταπεινών γιγάντων του φαναρίου, προτιμών των δίκαιων από την ισχύ, την αλήθεια από την σκοπιμότητα, την γένωση από την αυτοπροβολή, τη σταυρική διαγωνία από την κοσμική επιβολή. Αυθεντικός, γνήσιος και προσιτός, ο μεταστάς υπήρξε άνθρωπος αρετής και ήθουσης της τάσης αναστροφάς του, πάντοτε έτοιμος για την έμπρακτον στήριξη και την ανυπόπητον προσφορά. Από όλες τις θέσεις διών διήλθε, ανεδείχθη ειρηνοποιός, παραμυθητικός και πατρικός. Δεν κατέληκε πίσω του αίσθημα πικρίας. Δεν ευρέθη άνθρωπος ο οποίος να μνημονεύει συνάντηση με τα αυτού και να φέρει τραύμα εκ του λόγου, τη συμπεριφορά ή τη κρίσεώς του. Και τούτο ίσως αποτελεί το ευγλωτότερο εγκόμιο διέ ένα γνήσιον εκκλησιαστικών άντρα, να διέρχεται από την ζωή των άλλων ως ευλογία και ουχή ως πληγή. Αυτό ακριβώς ήταν το φαναριώτικο ήθος το οποίο ενεσάρκωσε. Την ευγένεια χωρίς επιτίδευση, την αξιοπρέπεια άνευ υπεροξίας, την πιστότητα απαλλαγμένη ιδιοτελείας, την αμέτωπον δουλοπρεπίας υπακοή, την αγάπη δίχως προσωποληψία. Το φανάριον δεν υπήρξε δι' αυτόν απλώς τόπος εργασίας, διοικητικών κέντρων ή πεδίων σταδιοδρομίας. Απετέλεσε την πνευματική του οικία, την ιερά νεστία, τον χώρο της κλίσεως, της μαθητείας, της προσφοράς και της θυσίας του. Οι κληρικοί και οι πατριαρχικοί υπάλληλοι και λαϊκοί συνεργάτες δεν ήσαν στην συνείδησή του απρόσωπα μέλη ενός διοικητικού μηχανισμού. Ήσαν οικείοι, συνοδοιπόροι και αδελφοί, πρόσωπα των οποίων την χαρά, τα αγωνία, τα ασθενεία και τα δοκιμασία έφερε μέσα στην καρδία του. Δια τούτο ανεπάγοντο πλησίον του, δια τούτο ανεφόρουν από κάθε συνάντηση με λαμπρότερη, δια τούτο το άκουσμα της κινήσεώς του προεκάλεσε τόσων ευνίδιων κενών και τόσην έξαρση συγκινήσεως. Ιδιαίτερο συγκλονιστική παραμένει η τελευταία παρουσία του στα Πατριαρχία. Κατά την ημέρα της υποβολής των καθιερωμένων λευκών της Ιεραρχίας επί της ονομαστηρής της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, διήλθεν από τα γραφεία, ανεζήτησε συνεργάτας, συνομίλησε με κληρικούς και λαϊκούς και ερώτησε για τα σμέρινά του. Χωρίς να γνωρίζει ότι ο επίγειος χρόνος έφτανε προς το τέλος του, έμοιαζε να αποχαιρετά ένα έγκαστον προσωπικός. Η ανάμνηση σε αυτή δεν χρειάζεται ρητορική εξιδανίκευση. Αρκεί η απλότητη. Ο τρόπος της εξόδου έμεινε συνεπής προς τον τρόπο του βίου, με εγκύτητα, φροντίδα και ήσυχον αγαθοσύνη. Μας διδάσκει η ευνίδιος κίνησής του

ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται μόνο με τα έτη, αλλά κυρίως με την αγάπη. Δεν δικαιώνεται από τα αξιώματα, αλλά από το ήθος. Δεν πληρούνται με όσα αποκτά κανείς, αλλά με εκείνα τα οποία χαρίζει. Δεν καταξιώνεται δια της εξουσίας, αλλά δια της διακονίας. Και ο προκείμενος ημίν ιεράρχης προσέφερε την νεότητά του, τα χαρίσματα, τα δυνάμεις, την πείραν, τον χρόνο, την καρδία και ολόκληρο την ύπαρξή του εις την Μητέρα Εκκλησία. Παναγιώτατε Δέσποτα, η μετέρα σε την κορυφή προπέμπει σήμερον όχι μόνο εν μέρος της ιεραρχίας, αλλά εν πνευματικών ανάστημα εις των συνεργάτη και αφοσιωμένων συνοδοιπόρων σχεδόν 5 δεκαετιών. Τον παρελάβονται νεαρών υποψήφιων της ιεροσύνης και τον παραδίδεται σήμερον πεπληρωμένων εκκλησιαστικής διακονίας εις τα σκήρας του μεγάλου αρχιερέως του Χριστού. Ημί σε θέσατε τα σκήρας επί της κεφαλής του εις τους 3 βαθμούς της ιεροσύνης. Πρώτον ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έπειτα ως Οικουμενικός Πατριάρχης. Και σήμερον υψούτε πάλι τα σαφτάς πατρικά σκήρας, όχι πλέον για να μεταδώσετε βαθμών ιεροσύνης, αλλά για να διηγείτε υπεραφέσεως μακαρίας μνήμης και κατατάξεως της ψυχής του εν σκηνές δικαίων. Σπάνιος ο δεσμός και ιερά η συγκυρία. Ο χειροτονής σας και πνευματικός πατήρ γίνεται σήμερα ο πρωτοστατών της εξοδίου προσευχής δια των τέκνων του. Μακαριστέ Μητροπολίτε Ιγονίου Θεόληπτε, ιδού ο πατριάρχης σου, ο γέροντας και πνευματικός σου πατήρ, προσέρχεται ενώπιον του ευχούς σου σκηνώματος. Ιδού η αδελφή σου ιεράρχε, μεθόν συνελειτούργησες, συνεργάστης και συνεσκέφτης συνοδικός. Ιδού η κληρική, η πατριαρχική υπάλληλη, η συνεργάτε, η συγγενής και οι φίλοι σου. Ιδού όλοι εκείνοι τους οποίους ανέβαψες με την πατρική στοργή, το ευγενές μηδίαμα των διακριτικών ενδιαφέρον και την ανεπιτήρητον καλοσύνη σου. Προ λίγων ημερών διήλθες εκ των γραφείων τούτων και ερώτησες δια πάντας. Σήμερον πάντες ερωτώμεν δια σε, αλλά απόκρισης ανθρωπίνη δεν έρχεται. Σιωπάς, άφωνον και άφωνον σε βλέπουμε κατά των εκρόσιμων τροπάριων. Και όμως η σιωπή σου ομιλεί ευκρινέστερα από πολλούς λόγους. Μας προτρέπει να μη αναβάλουμε τον καλό λόγο, να μη κυδόμεθα του προσωπικού ενδιαφέροντος, να μη μεταθέτουμε τη συγγνώμη στο αύριο, να μη λησμονούμε των πλησίων μέσα εις την πολυφραγμοσύνη, να σκορπίζουμε παρηγορία πριν έρθει η ώρα κατά την οποία ούτε λόγος, ούτε βλέμμα, ούτε χειρονομία θα δύναται πλέον να προσφερθεί. Πορεύουν λοιπόν εν ειρήνη εις τέ διάγονε της Μικρός Εκκλησίας. Πορεύουν προς το ανέσπερον φως της Βασιλείας, όπου η σκιά μεταβάλλεται εις τέραν, η μίσθηση γνώση και η προσδοκία εις κοινωνία. Απόθεσε το ομοφόριό σου ενώπιον του αρχιπείμενος Χριστού. Παράδοσε τη θυματωρική ράδων εις τον Κύριο των Ποιμένων. Κόμισε ως πολύτιμον προσφοράν τα πρόσωπα τα οποία ανέβασες, τα σκλήψεις τα σοφίας επράινες και τα αγωνίες τα σοφίας συνεμερίστης. Και όταν σταθείς ενώπιον του μεγάλου αρχιερέως Χριστού, μνημόνευε της Μικρός Εκκλησίας την οποία ηγάπησες, του Πατριάρχου σου τον οποίον οικός και πιστός διεικόνησες, των αδελφών ιεραρχών μεθόν συνεικονίστης, των οικείων σου, και πάντων ημών οι οποίοι στερούμεθα πλέον της επιγείου παρουσίας και της αγαπής συνανθρωπής σου. Η Εκκλησία όμως δεν μένει στον κρίνο. Ομολογεί τον Χριστό ως Ανάσταση και Ζωή και αναπέμπει των παρακλητικών ύμνων μετά των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ την ψυχή του δούλου σου Θεολίκου ενθόρκες την πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελέπτητος. Θεολίκου, Εικονίου αγαθού Αγγέλου, αιωνία ή μνήμη και άριστος. Αμήν.

σε απευθεία σύνδεση με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, Κωνσταντινούπολος. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Ικονίου κυρίου Θεολύπτου. Ο μακαριστός υπήρξε ένας κατά πάντα άξιος ιεράρχης που τίμησε τη θέση του, υπερασπίστηκε σε όλο του το βίο τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κατέλειπε ένα παράδειγμα αξιομίμητο. Ας έχουμε όλη την ευχή του, αιωνία του η μνήμη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. «Επιτρέψατε μου», είπε ο καθηγητής, απευθυνόμενος προς τον ερημίτη, «να σας υποβάλω μία ερώτηση. Φυσικά η επίγνωση των διαφόρων αμαρτημάτων ενός εκάστου καθίσταται προσιτή όταν ο καθένας ερευνά τον εαυτό του. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχει επιτυχία κανείς όταν δεν διαθέτει ένα πνευματικό οδηγό ο οποίος θα τον καθοδηγήσει ως προς την εσωτερική ζωή από την ειδική του πείρα, ανοίγοντας την καρδιά του εις τον μαθητευόμενο και κερδίζοντας εκείνο την ψυχή με αποτέλεσμα να εμφυτευθεί εις τον ακόμη ατελή η ορθή και αξιόπιστη γνώσης περί της πνευματικής ζωής? Σε παρόμοια περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι το καλύτερο να μην επιχειρήσει κανείς την πνευματική ευάνθηση καθόλου, παρά να την αρχίσει χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ο οποίος να είναι έμπειρος. Επιπλέον για μένα δεν είναι καταληπτό πως ένας ο οποίος θέτει τον εαυτό του εις την παρουσία του Θεού είναι δυνατόν να τηρήσει τελεία αμορφία. Αυτό δεν είναι φυσικό, επειδή ως προς την ψυχή ή το μυαλό μας δεν μπορούν να φέρουν και να παρουσιάσουν εις την φαντασία τίποτε χωρίς αυτό να έχει κάποια μορφή. Η τελεία αμορφία λοιπόν φαίνεται κατά τη γνώμη μου μάλλον αδύνατη. Αλλά γιατί τάχα? Όταν ο νους μας προσκολάται στο Θεό, δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε εις τη φαντασία μας τον Ιησού Χριστόν ή την Αγία Τριάδα? «Η καθοδήγηση ενός πνευματικού οδηγού», είπε ο ερημίτης, «ο οποίος θα είναι γνώστης εκ πείρας των πνευματικών αυτών ζητημάτων και προς τον οποίον ο μαθητευόμενος θα δύναται να ανοίγει χωρίς κανένα εμπόδιο την καρδιά του με εμπιστοσύνη, δεν θα λέει και τους λογισμούς οι οποίοι τον συναντούν κατά το διάστημα της διαβάσεώς του επάνω στο μονοπάτι της εσωτερικής ζωής? Είναι από τα πιο απαραίτητα για όποιον εφαρμόζει την προσευχή της καρδιάς και έχει περάσει μέσα στα όρια της ζωής της σιωπής. Ακόμη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αδύνατο να έβρει κανείς έναν τέτοιο άνθρωπο, οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες κάνουν εξαίρεση σχετικά με αυτό. Ο Νικηφόρος ο Έγκλειστος μας ομιλεί καθαρά ως προς αυτό με τα εξής λόγια. «Κατά το διάστημα της εφαρμογής της εσωτερικής ενεργείας της καρδιάς, ένας γνήσιος και κατρητισμένος πνευματικός οδηγός είναι απαραίτητος. Εάν δεν βρίσκεται εύκολα, θα επιμείνει κανείς και θα ψάξει για να έβρει τον καλύτερο. Εάν και τότε καταστεί αδύνατο να ευρεθεί, πρέπει με άκρα ταπείνωση ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει του Θεού τη βοήθεια και να καταφύγει για καθοδήγηση εις τα συγγράμματα που περιέχουν την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αφού συγχρόνως συμβουλεύεται σχετικά με το Λόγο του Θεού όπως είναι διατυπωμένος εις τας Αγίας Γραφάς. Πρέπει κανείς επίσης να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι αυτός ο οποίος θέλει να αποκτήσει καλοσύνη και ενδιαφέρεται για το ζήλο ή μπορεί να πάρει κάτι τι ωφέλιμο από κατάλληλες συμβουλές απλοϊκών ανθρώπων, επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας βεβαιώνουν ότι αν με πίστη και με καλή προαίρεση υποβάλουμε μία ερώτηση ακόμη και προς έναν σαρακινόν, μπορεί αυτός να μας δώσει αξιόλογες συμβουλές. Εάν πάλι αντίθετα ζητήσει κανείς συμβουλές έστω και από έναν προφήτη, χωρίς όμως πεποίθηση και καλοπιστία, ασφαλώς δεν θα μείνει ικανοποιημένος. Υπάρχει σχετικά με την παραπάνω υπόθεση ένα περιστατικό με τον Άγιο Μακάριο τον Μέγα τον Αιγύπτιο,
προς τον οποίον ένας απλός και αγράμματος χωρικός έδωσε κάποτε μια εξαίρετη εξήγηση που έβγαλε εντελώς τον Άγιο από την κατάσταση μιας θλίψεως η οποία τον κατήχε. Σχετικά με την αμορφία, που είναι η αποφυγή χρησιμοποιήσεως της φαντασίας και η μη παραδοχή η ασδήποτε μορφής κατά το διάστημα της πνευματικής απορροφήσεως, έστω και αν η μορφή αυτή είναι είτε φως, είτε άγγελος, είτε ο Χριστός, είτε οποιοσδήποτε Άγιος, δηλαδή σχετικά με την εξωστράκηση κάθε είδους ονειροπολήσεως, είναι σύμφωνοι οι πεπειραμένοι πατέρες δια των εξής λόγων, ο οποίος δεν είναι άλλος ημί το γεγονός ότι η φαντασία πολύ εύκολα μπορεί να ενσαρκώσει ή με άλλα λόγια να δώσει ζωή εις ό,τι ο νους μας παρουσιάζει. Εις τρόπον ώστε αυτός που δεν διαθέτει πολύ πείρα να κινδυνεύσει να εκλάβει τις φαντασιώσεις αυτές ως σημεία και οράματα τα οποία είναι δήθεν γεννήματα της Θείας Χάριτος και να πέσει έτσι σε αυταπάτη συγχρόνως δεν αλυσμονήσει την Αγία Γραφή η οποία μας προειδοποιεί ότι είναι δυνατόν προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους ο σατανάς να μετασχηματιστεί ακόμη και εις άγγελον φωτός. Το ότι ο νους μας κατά τρόπον φυσικό και εύκολο ή μπορεί να ευρεθεί εις μίαν κατάσταση αμορφίας και να διατηρηθεί έτσι ακόμη και όταν συλλογίζεται την παρουσία του Θεού φαίνεται από το γεγονός ότι η δύναμη της φαντασίας δύναται με τρόπον εμφανή να παρουσιάσει ένα πράγμα κατά τον τρόπον της αμορφίας και να διατηρήσει την παρουσία του για ένα διάστημα. Παράδειγμα σχετικό είναι η παρουσία εις τις ψυχές μας του αέρος ή της θερμότητος ή του ψύχους. Όταν παραδείγματος χάρη αισθάνεσαι κρύο ή μπορείς να έχεις μια ζωντανή ιδέα της θερμότητος στο μυαλό σου, αν και η θερμότης δεν έχει σχήμα, ούτε είναι αντικείμενο της οράσεως και ούτε μπορεί να μετρηθεί από το φυσικό αίσθημα ενός ανθρώπου ο οποίος κρυώνει. Κατά τον ίδιο τρόπο, η πνευματική και ακατάληπτος ύπαρξης του Θεού μπορεί να παρουσιαστεί στο νου και να αναγνωριστεί από την καρδιά σε απόλυτη αμορφία. Κατά το διάστημα των ταξιδιωτών μου, είπε ο προσκυνητής, συναντήθηκα με ανθρώπους αφοσιωμένους εις το Θεό, ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν τη σωτηρία και οι οποίοι μου είπαν ότι εφοβούντο πολύ να ασχοληθούν με την εσωτερική ζωή που την απέκρουαν ως απλή φαντασίωση. Σε μερικούς από αυτούς διάβασα από την Φιλοκαλία τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου με κάμποση ωφέλεια και η οποία έχει ως εξής: η ενέργεια της καρδιάς δεν είναι δυνατόν να είναι φαντασίωσης όπως μπορεί να συμβεί με το μυαλό, επειδή όταν ο εχθρός θέλει να μετατρέψει τη θερμότητα της καρδιάς εις το ειδικό του αδέσποτο πυρ ή να μεταλλάξει τη χαρά της καρδιάς σε παχυλές απολαύσεις των αισθήσεων, η ησυχία, η πείρα και το συναίσθημα το ίδιο θα αποκαλύψουν την τεχνική και το βάθος ακόμη και προς αυτούς οι οποίοι δεν είναι πολύ διαβασμένοι. Έχω συναντήσει επίσης μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς παρότι εγνώρισαν την οδό της σιωπής και της προσευχής της καρδιάς επειδή συνήθισαν ένα εμπόδιο ή την θλίψη μιας εφάμαρτης αδυναμίας εσταμάτησαν την εσωτερική ενεργητικότητα της καρδιάς την οποία είχαν γνωρίσει. Μάλιστα, συμπλήρωσε ο καθηγητής, αυτό είναι πολύ φυσικό. Έχω κι εγώ πείρα του ιδίου πράγματος, όταν πολλές φορές, κατά διάφορα διαστήματα, εξέφυγα από το εξωτερικό αυτό σχήμα του νου ή όταν έκανα κάποια αμαρτία, κάνω δε την εξής σκέψη.
εφόσον η εσωτερική προσευχή της καρδιάς είναι κάτι τίτο άγιο, είναι ένωσης με το Θεό, δεν πρέπει να είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να αποφύγει κανείς να τολμήσει να φέρει τα Άγια μέσα σε μια αμαρτωλή καρδιά, εκτός εάν την αγνήσει πρώτα με σιωπηρή συντριβή και μετάνοια και γενικά την προπαρασκευάσει κατάλληλα για την επικοινωνία με το Θεό. Δεν είναι καλύτερα να είναι κανείς βουβός ενώπιον του Θεού παρά να του προσφέρει άσκοπες λέξεις και μάλιστα μέσα από μια καρδιά η οποία είναι το σκοτάδι και η ακαταστασία. «Είναι μεγάλο κρίμα ότι σκέπτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο», είπε ο μοναχός. «Αυτό είναι απελπισία, η οποία είναι η χειρότερη από τις αμαρτίες και αποτελεί το ισχυρότερο όπλο του άρχοντος του σκότους εναντίον μας. Η διδασκαλία των πεπειραμένων Αγίων Πατέρων μας σχετικώς με αυτό είναι εντελώς διαφορετική. Ο Νικήτας Τιθάτος λέει ότι αν έχει κανείς πέσει και έχει βυθιστεί μέσα και εις τα βάθη ακόμη του κακού της κολάσεως, πάλι δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά γρήγορα να στρέψει το βλέμμα του προς το Θεό και εκείνος γοργά θα αναστήσει την πεσμένη του καρδιά και θα της δώσει περισσότερη δύναμη από όση πρώτα είχε. Έτσι, μετά από κάθε πτώση και κάθε τραύμα της καρδιάς από αμαρτία, αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να θέσει αμέσως την καρδιά του εις την παρουσία του Θεού για θεραπεία και καθαρμό. Ακριβώς όπως όταν ορισμένα αντικείμενα έχουν μολυνθεί ή μουχλιάσει, τα εκθέτουμε εις την δύναμη των ηλιακών ακτίνων, οι οποίες με την ισχύ τους τα ξεμουχλιάζουν, τα καθαρίζουν, τα ξεβρωμίζουν. Πολλοί πνευματικοί συγγραφείς μιλούν θετικά για αυτόν τον εσωτερικό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας που είναι τα πάθη μας. Εάν τραυματίζεται κανείς έστω και χίλιες φορές και πάλι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσει τη ζωοποιώ ενέργεια, δηλαδή την επίκληση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι παρόν εις την καρδιά του καθενός μας. Οι πράξεις μας όχι μόνον δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την όδευσή μας μέσα εις την παρουσία του Θεού ή να μας αποθούν από την εσωτερική προσευχή με αποτέλεσμα την ανησυχία, την θλίψη, την απογοήτευση. Αλλά πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να μας πλησιάζουν προς το Θεό. Το παιδάκι που η μητέρα του το διδάσκει τα πρώτα βήματα περπατάει ένα γύρο κοντά της. Μόλις δεν ενσταθεί να κλονίζονται τα βήματά του, τρέχει και στηρίζεται πιάνοντας το φόρεμά της, χωρίς χρονοτριβή.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου κυρίου Θεολύπτου στο φανάρι, στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, από όπου και παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση την αρχιερατική θεία λειτουργία το πρωί, αλλά και την εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Ικονίου. Η νεκρόσιμος ακολουθία, η οποία εψάλλει στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, παρουσία πλειάδος αρχιερέων, συγκινημένοι όλοι. Η ευνίδιος εκδημία του αημνήστου Μητροπολίτη Ικονίου κυρίου Θεολύπτου ήταν που συγκλώνησε όλους, όπως επίσης και τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, επίσης συγκινημένος κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας. Τον επικίδιο εκφώνησε ο κωδικογράφος της Αγίας Κεράς Συνόδου, διάκονος Ευλόγιος Τσάτσας, ενώ το πένθος της Εκκλησίας αγάγωσε η Μητροπολίτε Φιλαδελφίας Μελίτων και Μυριοφύτου Περιστάσεως Ειρηναίος. Να πούμε ότι είχαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί, καθώς ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται εκεί στο φανάρι για το σημερινό γεγονός, για την εξόδια ακολουθία, όπως επίσης και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Αιωνία η μνήμη. Να πούμε ότι η ταφή, όπως είχε ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί στο Σισλί, στο κημητήριο εκεί, της Θείας Μεταμορφώσεως. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τι άλλο απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα θεολόγων σήμερα στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα». Η τηλεόραση της 4Ε είναι εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι γίνεται στην αίθουσα συνεδρίων του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκκλησιαστικής Ψαλτικής Τέχνης στο Βόλο, με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσιάτικα του Βόλου. Η διοργάνωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Σε δωρεά προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας για τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φλόρινας. Μάλιστα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Φλόρινας. Αγρυπνία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστεί απόψε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στην Κρύα Βρύση της Πέλας.

Στην Ορθόδοξη Νεωρία του Μιλάνου, στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε η τρίτη έκθεση της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας με τίτλο «Θεός είναι φως, από το αόρατο στο ορατό». Η φετινή έκθεση, με την ευλογία του Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Πολυκάρπου, ήταν αφιερωμένη στον Παναγιώτα, το Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, με την ευκαιρία της 35ης επετείου της Πατριαρχικής του Διακονίας. Συνεχίζονται τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Είχαμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων να διοργανώνεται στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας σου Μελά η μοναχική σύναξη για φέτος, που είχε ως θέμα το δεύτερο βάπτισμα. Η τηλεόραση της 4Ε ήταν εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας. Ενώ συνεχίζονται και τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου, εκεί στην αρχαία Κόρινθο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Παύλος η τρίτη κατά σειρά επιστημονική και θεολογική ημερίδα των παυλίων με θέμα θεολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Και βέβαια συνεχίζονται και τα τρίτα Θεσσαλονίκης Παύλια με μια σειρά από ακολουθίες και εκδηλώσεις εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην υπόλοιπη δισογραφία τώρα πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχαμε ένα σεισμό στο Νέο Προκόπη της Εύβοιας σήμερα το πρωί, 4,1 ρίχτερ, έγινε αισθητός και στην Αττική. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7 παρα 5 το πρωί και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ σημειώθηκε άλλη μια σεισμική δόνηση λίγο μετά τη μία στα 3,5 ρίχτερ. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στην υπόθεση Qatar Gate, υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με παράνομες δοσοληψίες και χρήματα σε βαλίτσες από το Κατάρ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για σπήρα που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημία για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Επιμένει το κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Έφριος ο καιρός σε γενικές γραμμές, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη. Αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σποραδικές βροχές. Τώρα για εσάς που κινήσετε με το γιο ταχύ σας στην περιφερειακή, να ξέρετε το βράδυ και απόψε θα κλείσει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός από τον κόμβο Μετεώρων μέχρι τον κόμβο Ευκαρπίας στο ρεύμα προς δυτικά. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί στους ελέγχους που θα ακολουθήσουν. Λίγο πιο κάτω, Brexit, η Μεγάλη Βρετανία αποχαιρέτησε χθες τον Chris Starmer, ο οποίος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός, 10 χρόνια από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς. Τα νέα, διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς, για διαρροή των προσωπικών δεδομένων, τα email των ομογενών. Δεύτερο χτύπημα, το ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είπαμε και πριν. Τα χτυπήματα αυτά έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση κατά τα νέα.

Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός, με αναλυτικά παραδείγματα εδώ, για κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Κατάργκεϊτ, 4 χρόνια μετά, και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ριζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είχαμε το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά με αρκετό κόσμο, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Το μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός. Να φορολογήσει τα κότερα θέλει που τρέχουν γρήγορα, για τον πρώην Πρωθυπουργό εδώ, Αλέξη Τσίπρα, το πρωτοσέλιδο και μάλιστα με φωτογραφία του εδώ, λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Τύπος Θεσσαλονίκης. Παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό. Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για λειτουργία του μετρό ως τη μία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα, κατέθεσε επίσημο αίτημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Λίγο πιο κάτω, φωτογραφικό στιγμιότυπο με Καναντέρ σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Χθες είχαμε στην Περαιά της Θεσσαλονίκης πυρκαγιά το απόγευμα. Έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά είχαμε και στη Βιωτή αλλά και στον Εύρο. Ευτυχώς άμεση αντίδραση και εκεί των πυροσβεστών μας. Ο λόγος, άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά την γεωπολιτική θύελα στη Μέση Ανατολή. Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Political, ψηφιακή ασπίδα στις ηλεκτρονικές απειλές, στις ένοπλες δυνάμεις αναφέρεται η εφημερίδα. Χθες είχαμε τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας. Η πόλεμη σήμερα, υπόθηκε, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η Δημοκρατία, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Κατάργκεϊτ. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735 970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Από το Facebook όπου μας ακολουθείτε αλλά και από το X πρώην Twitter. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το 10ο τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας στον Τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα ακούσουμε και τα χρόνια τα οποία έζησε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και πώς γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, για τα χρόνια του ως δομέστιχος στο Πατριαρχείο, αλλά και την απέλασή του από την πόλη και την επιστροφή του πάλι στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, όταν έφυγα από τον Γεώργιο Καρακάση, ήρθα στην Ελλάδα για να συνεχίσω σπουδές στην Ελλάδα, αλλά έφυγα για να κάνω το λύκειο στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα?
1: Ναι, έτσι σκεφτήκαμε με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να δώσω εξετάσεις στο Πολυτεχνείο και μου είχαν πολλοί από την Ελλάδα ότι πρέπει να έρθω νωρίς. Κάνουν το λύκειο εδώ για να κάνουν παράλληλα φροντιστήριο για να μπω στο Πολυτεχνείο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Έτσι και ήρθα στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Αλλά τον πρώτο χρόνο ήμουν στην Πάτρα. Μια θεία, η πρώτη ξέρωση του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Πάντα στη Σωτηριακόπουλος λεγότανε. Και ήμουν εκεί ένα χρόνο και έκανα την δεύτερη τάξη λυκείου στην Πάτρα και εκεί έψαλνα σε κάποιο νοσοματοκράτορα, πήγα και έψαλνα εκεί. Είχα κάνει και την πρώτη χοροδία μου στην Πάτρα. Το δεύτερο χρόνο ήρθα στην Αθήνα. Εκεί τελείωσα και το λύκειο.
0: Ναι.
1: Και παρακολούθησα και φροντιστήριο για το Πολυτεχνείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πω
0: στο Πολυτεχνείο.
1: Στο Πολυτεχνείο δεν μπόρεσα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκα επειδή ήμουν, γιατί φαινόμουν εδώ αλλοδαπός εξωτερικού.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και το Πανεπιστήμιο δεχότανε άνευ εξετάσεων σε ορισμένες σχολές. Φιλολογία, θυμάμαι, φυσικομαθηματικά, θεολογία, αυτά ήταν άνευ εξετάσεων. Και μπήκα στα φυσικομαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανα τον πρώτο χρόνο και μετά πήρα μεταγραφή και επέστρεψα στην Κωνσταντινούπολη. Όντας λοιπόν φοιτητής εδώ στην Ελλάδα, έκανα ένα χρόνο αριστερό στη Χρυσοφιλιώτισσα, ως ψάρτης αριστερός.
0: Μάλιστα.
1: Στην Νεόλου. Και το δεύτερο χρόνο στην Αγία Παρασκευή Καλυπόλεως στην Σομπηρεά. Μετά πάλι γύρισα στην πόλη, στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί αρχίζει η κανονική σταδιοδρομία μου. Πήγα δομέστικο στον Δημήτρη Μαγούρη,
0: ναι.
1: Που έψανε πρωτοψάλτη της Αγίας Τριάδος το πέρα. Μετά στα εισόδια της Παναγίας και εκεί δομέστικος, πρώτος δομέστικος του. Τον Ταύρο Μακρύδη, άλλο καλό δάσκαλο.
0: Μάλιστα.
1: Έφτανε στην Παναγία των Ιστοδίων, το πέρα. Μετά πήγα πρωτοψάλτη στην Άγιο Νικόλο, τόπκαπη, στα τείχη. Στον Άγιο Νικόλο υπάρχει ο τάφος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εκεί έπεσε ο Κωνσταντίνος
0: Παλαιολόγου. Μάλιστα.
1: Και κάθε χρόνο ερχόταν ο πατέρας και κάναμε μνημόσιο. Ναι, κάναμε μνημόσιο. Μετά από εκεί πήγα πρωτοψάλτη στον προφήτη Ηλία Σκουτάριο, στη Χαλκιδόνα. Στη Χρυσούπολη,
0: ναι.
1: Το σκούταρι που λένε στην πόλη. Είναι στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και εκεί άλλα δύο χρόνια και μετά με κάλεσε στο Πατριαρχείο Δομέστιχο.
0: Τότε στο Πατριαρχείο για να πώς μπορούσε να μπει κάποιος, έπρεπε να τον καλέσουνε.
1: Έπρεπε, ναι, έπρεπε να τον καλέσει στο Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν συζητήσαμε με τους πρωτοψάλτες εκεί και με να αποφασίσει. Η σύνοδος εκεί.
0: Τότε πρωτοψάλτης ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος και ο Θρασίβολος Στανίτσας, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ξεκίνησα το 57 στο Πατριαρχείο μέχρι το 60.

0: Πώς ήταν τότε εκείνες οι εποχές στο Πατριαρχείο, φαντάζομαι.
1: Ήταν η λαμπροτέρα περίοδος.
0: Ναι.
1: Τον κολοφόνε και οι δύο ψάτες.
0: Έτσι,
1: και ο Πρωτοψάτης και ο Θασίβολος Στανίτσα.
0: Εκεί μείνατε περίπου 3 χρόνια ως δομέστιχος.
1: Ναι, 3 χρόνια και αναγκάστηκα να φύγω, διότι δούλευα σε μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, αγγλική εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και μας έστανε σε όλη τη Μικρασία να ελέγχουμε εταιρείες. Ήταν ορκωτών λογιστών.
0: Μάλιστα.
1: Γραφείο αυτό.
0: Έπρεπε να λείπετε και συχνά.
1: Ναι. Και πήγα, θυμάμαι, πήγα στον πρωτοσύγκυλο και λέω πρέπει ή να παρατήσω τη δουλειά μου, ξέρω, και να μείνω πατριαρχείο μόνο, το οποίο δεν θέλω, λέω. Θέλω να κάνω, να προχωρήσω αυτό που ξέρω τι είναι, τη δουλειά μου, ξέρω. Και αναγκάστηκα και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μου λέει ο πρωτοσύγκυλος, αυτά λέει, θα μου τα πει στον ίδιο του Πατριάρχη. Το Σάββατο όλοι στον Σπερινό, εκεί πάνε και μίλησε του.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά πήγα πριν αρχίσει ο Σπερινός. Μετά το Σπερινό, φίλησα το χέρι του, λέω έτσι και έτσι. Και μου λέει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θα πήγαινε για τα άλλα, από νομίζετε έτσι. Και έτσι έφυγα. Πήγα 2,5 χρόνια, πρωτοψάλτης στον ταξιάρχη Μέγα Ρεύματος, στο Βόσπορο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ωραίος νόμος. Πολύ ωραίος νόμος. Και μεγάλη ενορία, πλούσια ενορία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εκεί μέχρι το 1964, τον Οκτώβριο, από όταν μου ήρθε μια επιστολή από το κράτος ότι πρέπει να εγκαταλείψω την Τουρκία, ως ανεπιθύμητος.
0: Τότε που έγιναν οι απελάσεις.
1: Τα απελάσεις, ναι. Είχαν αρχίσει από τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και από τους πρώτους τον Απρίλιο έφυγε ο Στανίτσας ο Λεμεδάρης.
0: Ναι.
1: Αυτοί φύγανε από τους πρώτους και άλλοι γύρω στους 6.000. Πήγαν από τους πρώτους, διότι ήταν μέλη της Ελληνικής Ενώσεως στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και τους θεωρούσε η Τουρκία ότι ήταν κατάσκοποι. Ξέρετε τώρα, οι Τούρκοι μπορούν να φτιάχνουν τα πράγματα όπως θέλουν αυτοί.
0: Και σας διώξανε από την πατρίδα σας.
1: Ναι, και ήρθε σειρά με εμένα τον Οκτώβριο. Και ήρθε στην Ελλάδα. Ευτυχώς βρήκα, ήρθε πρωτοψάλτης στον Άγιο Σπυρίδη τον Εγάλιο. Ήταν 1 Οκτωβρίου και πρωτοπήγα εκεί, ξεκίνησα στον Άγιο Σπυρίδων Εγάλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε τον χρόνο βέβαια, ένα διάστημα 5 ετών έφυγα από τον Άγιο Σπυρίδων, πήγα στην Αγία Παρασκευή πάλι, Καλυπόλεως στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι.
1: 2,5 χρόνια και άλλα 2,5 χρόνια στον Άγιο Σπυρίδων Πειραιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πάλι επανήλθα στον, γιατί με θέλανε πολύ πίσω να επιστρέψω στον Άγιο Σπυρίδων.
0: Που είστε μέχρι και σήμερα.
1: Και σήμερα, σήμερα ναι.
0: Πολλά είναι χρόνια, πολλά χρόνια.
1: 55 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ. Τότε που ήρθατε από την πόλη, που ήρθατε στην Αθήνα, όταν σας απέλασαν, υπήρχαν ψάλτες στην Αθήνα καλοί, έτσι, υπήρχε κάποια παράδοση.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, τότε και ως φοιτητής που μην εδόμουν και έψαλα αριστερά, όπως σας είχα πει, σας φιλιώτησα.
0: Ναι.
1: Ήταν εδώ ένας δάσκαλος, πολύ καλός δάσκαλος, από την Κωνσταντινούπολη, ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για μένα αυτό ήταν ο πρόδρομος της έλευσης του Στανίτσα και των άλλων ψαλτών από την πόλη. Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά
0: στην
1: Βυζαντινή μουσική ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης.
0: Βέβαια.
1: Έκανε πολλούς μαθητάς. Και δίδασκε και στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, στο οποίο πήγαινε και το παρακολουθούσα εγώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις τον Γεωργιάδη. Και πριν είχε ξεκινήσει και πάλι και από τον Ψάχο και από τον Μαυρόπουλο, από αυτούς που είχαν έρθει πριν από τον Θεοδόστο Γεωργιάδη.
0: Είχαν έρθει νωρίτερα στην Αθήνα.
1: Ναι, είχαν κάνει δουλειά.
0: Μάλιστα.

0: σιγά σιγά έγινε η χοροδία του συλλόγου του νέου κύκλου Κωνσταντινούπολιτών με το Στανίσια Νέση και πήγαμε σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, πήγαμε στο Παρίσι, πήγαμε στο Βέλγιο.
1: Τότε ιδρύθηκε και ο Εναθήνες Σύλλογος των Μουσικοφίλων.
0: Ναι, σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μια νέα χοροδία μετά το θάνατο του Θρασίβουλου Στανίσια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, μαζευτήκαν εκεί όλοι οι ψάλτες της πόλης εκεί και φτιάξαν μια χοροδία την οποία ήταν χωράρχης ο Γιώργος Τσαούσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ήταν μαθητής του Αναστασιάδη, ενός μεγάλου δασκάλου από την Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και φτιάξαν μια χροδία και λοιπά, είπε σιγά σιγά, μετά το θάνατο και του Θεοδωρίου Στανίτσα, άρχισε να παρουσιάζει καλά πράγματα εδώ στην...
1: Ναι, μεγάλο έργο.
0: Συναυλίες, ναι, και λοιπά. Και το 1991 ανέλαβα εγώ, διότι πέθανε ο Γιώργος ο Τσαούσης,
1: ναι.
0: Και νεότατος άνθρωπος ήταν. Και ανέλαβα εγώ.
1: Και από τότε είστε
0: χωράρχης. Από τότε, λέει, από τον νέο μέχρι σήμερα είμαι χωράρχης της χωροδίας του Αναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης.
1: Και έχετε κάνει πολλές συναυλίες, πολλά έχουν εκδοθεί.
0: Πολλές, ναι. Και προχθές κάναμε... ύστερα από τώρα με το COVID-19,
1: ναι.
0: Έχουμε να παρουσιαστούμε σε 2 χρόνια τώρα κάπου και παρουσιαστήκαμε την περασμένη Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής 15 ανακλημάκιο, γιατί ετοίμησαν την 400 έτη πατριαρχίας του Τριάρχου Βαρθολομαίου.
1: Παρουσία του Πατριάρχου δηλαδή, κάνατε μια συναυλία.
0: Ναι. Έξω στο Μουσικό Μέγαρο, ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Το έκαναν οι οφικοί άλλοι του Πατριαρχικού
1: Μεγάλης
0: του Εκκλησίας, ναι. Και ήρθε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός με τη γυναίκα του Μακαριότατος. Και ψάλαμε 3 πράγματα εκεί. Το ένα πολιτικό και ευλογητός Χριστότατος. Και ένα άλλο απολυτικό που έφτιαξε κάποιος μοναχός από το Άγιον Όρος για τα 300 έτη.
1: Ο πατέρα Αθανάσιος.
0: Ναι. Στην ωραιότητα επάνω έτη 300 Παναγιώτατε.
1: Μάλιστα.
0: Και το έφτιαξα εγώ και το ψάλλω.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και τελειώσα με τον πολυχρονισμό του πατέρα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Άλλο η πόλης.

0: Στις 4 η ώρα, μόλις άρχιζαν τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου, δόθηκε με ειδικά σαλπίσματα η διαταγή του Σουλτάνου να γίνει η δεύτερη μεγάλη έφοδος από τον τουρκικό στρατό. Με αλλαλαγμούς, κραυγές, κατάρες, βλαστήμιες και απειλές, μαζί με τους θρήνους των τραυματισμένων που ζητούσαν βοήθεια. Λεφούσια, λεφούσια ξανά πέσαν οι αγαρινοί πάνω στα τείχη και γινόταν μακελιό απερίγραπτο. Οι άπιστοι δεν λογάριαζαν τη ζωή τους και τρέχαν ξέφρενοι να ανεβούν στους πύργους και στα ψηλά τείχη, όπου ρίχναν γάντζους και ανεμόσκαλες και σκοινά για να ανεβούν. Κι όσοι τα κατάφερναν να φτάσουν στις χριστιανικές πολεμίστρες, πάλευαν σκληρά στήθος με στήθος, με σπαθιά και με μαχαίρια, και πολλοί έπεφταν νεκροί ή τραυματισμένοι, και ακούγονταν κραυγές πόνου και θυμού και απελπισίας. Όλοι πάλευαν για ζωή και για θάνατο. Τέτοια σφαγή δεν είχε ξαναγίνει στην πόλη.
1: Βάι, βάι.

0: Εδώ ο μεγάλος βεζίρης του, Χαλίλ Πασάς. Η τρίτη αυτή επίθεση έγινε όταν πια έφεξε για καλά ημέρα και ήταν η πιο δυνατή και η πιο ορμητική από τις δύο προηγούμενες. Περιλάμβανε και πάλι πολλές χιλιάδες μαχητές του Ισλάμ και επικεφαλής τους βρισκόταν η σκληροτράχυλη γενίτσαρή του. 15.000 καλογυμνασμένοι και με αρχηγό τον ίδιο τον Σουλτάνο για να τους εμψυχώνει. Τους οδήγησε ως τα τείχη και αφού έσυρε το γιαταγάνι του, τους φώναξε.
1: Γενίτσαροι, τσακάλια του Ισλάμ! Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να νικήσει εσάς. Εσείς είστε τα αληθινά παιδιά μου. Ορμήστε στο όνομα του προφήτη μας. Και μη σταμάτησετε πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη. Γεια σας, Σιν Μοχαμέτ!
0: Ζήτω ο Μωάμεθ, φώναζαν δυνατά οι πάνοπλοι γενίτσαροι, ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τα έσχατα της μάχης. Ήταν σαν να έδιναν όρκο για ζωή ή θάνατο. Και όρμησαν όλοι με ουρλιαχτά, σαλισσασμένα σκυλιά, να γκρεμίσουν τα τείχη. Λιοντάρια όμως και οι αμύντορες θέριζαν και σκότωναν και ρίχναν πίσω τις σκάλες των απίστων. Και τρίχε το αίμα και πέφταν τα κορμιά και θέριζε ο θάνατος σε όλα τα μέτωπα. Η αναμέτρηση κορυφώνονταν παντού δραματικά και τα πιο έντονα πάντα στην ανίσχυρη πλευρά της κοιλάδας του λύκου ποταμού. Αυτός ο τόπος είχε βιδωθεί στο κεφάλι του Σουλτάνου πως είναι το πιο εύκολο για πέρασμα. Και το ίδιο πάλι γνώριζε και ο Κωνσταντίνος και ήθελε να το προστατέψει όπως ο γονιός φροντίζει το πιο αδύνατο παιδί του. Εκεί το βάρος της επίθεσης από τη μεριά του Πατισάχ, εκεί όμως και η πιο μεγάλη αντίσταση του βασιλιά, που πήγε ο ίδιος και πολεμούσε σαν παλικαρόπουλο των 20-30 χρονών. Λες και το ξέρανε και οι δυο τους, πως τα παλικάρια δεν πεθαίνουνε, μόνο αναμετρούν τη δύναμή τους. Και όποιον πάρει ο χάρος. Πάνω από δύο ώρες κράτησε τούτη η φοβερή σύγκρουση. Κι ήταν αμφίροπη, μια έγερνο δικέφαλος αετός και μια το μισοφέγγαρο. Τσακάλια και λιοντάρια. Δάγκωνο ένας, ξέσκιζε ο άλλος. Τρέχανε τα αίματα, πέφτανε τα κορμιά. Δεν τέλειωνε ο πόλεμος. Και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξή του. Τα σπαθιά και τα γιαταγάνια. Τα σπαθιά και τα γιαταγάνια λάμπανε μέσα στο ξημέρωμα της άγριας εκείνης Τρίτης. Βροντούσαν τα πελώρια κανόνια και τα ντουφέκια βογκούσανε και οι κραυγές των ανθρώπων και οι αλλαλαγμοί των πολεμιστών ξεκούφαιναν μικρούς και μεγάλους. Η μάχη συνεχίστηκε άγρια και μετά τις 8 το πρωί. Και τότε έγινε το μέγα λάθος, το μοιραίο που άλλαξε την πορεία της πολιορκίας. Διαφορετικά ο νεαρός Σουλτάνος θα είχανε και αυτή την τρίτη την κορυφαία σύγκρουση με τα τείχη και με τα γενναία στήθη των πολιορκημένων που ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν. Δεν θα νικούσε ποτέ ο αμοιράς με τη μισοφέγγαρη σημαία του. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, σε μια αναπόμερη κόχη του τείχους, υπήρχε μια μικρή ξεχασμένη πόρτα, η Κερκόπορτα ή η πύλη του Κύρκου, υπόδρομος, όπου ήταν μισοκριμένη από αγριόχορτα και θάμνους και ήταν μια βοηθητική μικρή είσοδος που έμενε αφύλακτη. Αυτό ήταν και το φοβερό, το μέγα λάθος. Μια λεπτομέρεια στην οποία κανείς δεν έδινε σημασία. Ούτε την είχαν προσέξει, ούτε τη γνώριζαν. Η μικρή πορτούλα έμοιαζε σαν χτισμένο στίχος από τα αγριόχορτα. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια, το ασήμαντο σημείο, ανέτρεψε την παγκόσμια ιστορία και η βαρβαρότητα πήρε τη θέση του πολιτισμού. Οι γενίτσαροι που είχαν περάσει την Τάφρο και ετοίμαζαν στη θέση αυτή να ρίξουν τους γάντζους για να στήσουν τις αναρριχητικές σκάλες τους, είδαν την αφύλακτη πορτούλα. Την έσπρωξαν διστακτικά και όταν άνοιξε, όρμηξαν καμιά πενταριά από αυτούς μέσα και έτρεξαν αμέσως στους πύργους για να κατεβάσουν τις αυτοκρατορικές σημαίες και να υψώσουν το μισοφέγγαρο του Ισλάμ. Την ίδια ώρα συνέχισαν να μπαίνουν και άλλοι γενίτσαροι από την Κερκόπορτα, η πόρτα του Κύρκου. Και άρχισαν σκληρές μάχες σώμα με σώμα με τους πολιορκημένους, που ξαφνιάστηκαν βλέποντας πίσω από τα τείχη τους Μοχαμετάνους πολεμιστές και μαζί τους γενιτσάρους. Κάποιος από τους φρουρούς, όταν είδε πια στο φως της μέρας, ήταν περασμένη η ενάτη πρωινή, τους γενίτσαρους, να μάχονται στους δρόμους της βασιλεύουσας, φώναξε τρομαγμένα: «Εάλλο η πόλης! Εάλλο η πόλης!» Δηλαδή, η πόλη αλώθηκε, πάρθηκε. Την ίδια κραυγή επανέλαβαν και οι Τούρκοι, που ξέρανε την ελληνική γλώσσα και γρήγορα μεταδόθηκε ο πανικός με την ίδια φοβερή φράση του επιπόλαιου φρουρού, που δεν κατάλαβε ότι μόνο ένα σημείο είχε λυγίσει και μπορούσε κάλλιστα να αντιμετωπιστεί νικηφόρα από τους ατρόμητους πολεμιστές των τυχών. Η κραυγή όμως διαδόθηκε γρήγορα. Εάλλο η πόλης. Κανείς δεν μπορούσε και δεν θέλησε

0: Να μάθει την αλήθεια την ώρα εκείνη. Όλοι το δέχτηκαν σαν να ήταν γεγονός πραγματικό. Και αρχίσε η σύγχυση και η αναστάτωση και ο συγκράτητος φόβος που έκανε πολλούς να τρέχουν έξαλλοι και να φωνάζουν «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Έτσι απλώθηκε σιγά σιγά ένας πόλεμος μέσα στους γειτονικούς δρόμους και χτυπιούνταν οι άπιστοι με τους χριστιανούς με σπαθιά, μαχαίρια, κοντάρια και ό,τι άλλο βρισκόταν πρόχειρο. Χωρίς κανένα αρχηγό, αλλά μόνο για λόγους επιβίωσης και άμυνας. Και ήταν όλοι ανακατωμένοι γύρω στο σημείο της Κερκόπορτας, γιατί το γεγονός δεν έγινε αντιληπτό αμέσως στην ηγεσία των Τούρκων ή των Χριστιανών. Και οι μάχες αυτές κράτησαν ώρα πολύ, και όλο απλώνονταν στους γυροδρόμους. Κι άλλοτε νικούσαν οι γενίτσαροι, κι άλλοτε οι χριστιανοί που δεν ήθελαν να παραδοθούν. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, όρθιος της επάλξης, πολεμούσε. Μαζί με τους φρουρούς του και η μεγάλη του βασιλική σπάθα χτυπούσε όσους κατάφερνε να πλησιάσουν στους πύργους. 1000 μέτρα πιο πέρα ο γενναίος Τζουστινιάνη με τους μισθοφόρους του και κρατούσαν καλά όλη τη γύρω περιοχή. Δεν είχαν μάθει ακόμη το τι είχε γίνει στην Κερκόπορτα και ίσως δεν θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις η μικρή αυτή εσβολή των γενιτσάρων από την πορτούλα του υποδρόμου αν δεν συνέβαινε άλλο ένα φοβερό γεγονός που ανέτρεψε την πορεία του τιτάνιου αυτού πολέμου το πρωί της αποφράδας εκείνης Τρίτης του 1453. Γύρω στις 10 η ώρα μια σφαίρα τουρκικού πυροβόλου χτύπησε και τραυμάτισε βαθιά στο στήθος τον αρχηγό των Γενοβέζων, τον αληθινά γενναίο Τζιάννη Τζουστινιάνη, που έπαθε φοβερή αιμορραγία. Οι πολεμιστές του τρόμαξαν όταν τον είδαν να πέφτει καταματωμένος. Νόμισαν πως σκοτώθηκε. Γύρω του σταμάτησαν να πολεμούν. Πήγαν να δουν τι έγινε και να βοηθήσουν. Αμέσως πανικοβλήθηκαν οι Γενοβέζοι, λίγο ακόμη και θα έφευγαν από τις θέσεις τους. Δόθηκαν στον Τζουστινιάνη οι πρώτες βοήθειες, αλλά ο ίδιος ήταν αδύνατο να σταθεί ή να κινηθεί. Αποφάσισαν να το μεταφέρουν σε ασφαλέστερο μέρος. Έτρεξε κοντά του ο αυτοκράτορας. Τον παρακάλεσε να μείνει, αν μπορεί, έστω και τραυματισμένος, για να εμψυχώνει τους άντρες του.
1: «Θα πάω εκεί που θέλει ο Θεός»,
0: είπε ο γιγαντός όμως πολέμαρχος. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στράφηκε στον κατακουζινό και τους άλλους που ήταν δίπλα του και τους είπε:
1: «Ας πάμε τώρα κι εμείς ενάντια στους βαρβάρους και ό,τι αποφασίσει ο Θεός να είναι ευλογημένο».
0: Ο Τζουστινιάνη φυγαδεύτηκε σε μικρό πλοίο στοιχείο και εκεί τελεύτησε υποκύπτοντας στο βαρύ του τραύμα. Οι άντρες του έχασαν ξαφνικά το κουράγιο τους, άλλοι έμειναν και πολέμησαν ως το τέλος και άλλοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έφυγαν για να γλιτώσουν. Το κακό μεγάλωνε.

0: Ο Σουλτάνος έβλεπε τα γεγονότα από την άλλη πλευρά τους και δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του. Φαινόταν πια καθαρά ότι η νίκη θα ήταν δική του. Οι πολιορκημένοι βέβαια πολεμούσαν ακόμα με γενναιότητα και αυτοθυσία. Το μέτωπο της άμυνας όμως είχε σπάσει στην Κερκόπορτα και πιο πέρα στη θέση του Τζουστινιάνη, και το τείχος είχε μισογκρεμιστεί και ήταν πεσμένο στην πλαγιά του ποταμού Λύκου, όπου βρισκόταν ο Λεοντόκαρδος και αποφασισμένος βασιλιάς Κωνσταντίνος με τους πιστούς συμπολεμιστές του. Αυτόν προσπαθούσε να πιάσει ζωντανό ή νεκρό ο Μωάμεθ, να σιγουρέψει την νίκη του. Γιατί ήξερε ο πονηρός Ασιάτης ότι όσο είναι ζωντανός ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, η νίκη του θα ήταν προσωρινή και αστήρικτη. Ο πανούργος φοβάται πάντα τη γενναιότητα. Και ο Σουλτάνος ήταν ένας πανούργος και φουσκωμένος νεαρός αμοιράς που εστήριζε τη δύναμή του στο κορμί και το σπαθί των δούλων του, και όχι στην ψυχή και το φρόνημα που ήταν η δύναμη του αντιπάλου του αυτοκράτορα, γενναίου σε όλα. Συνεχίστηκαν πάνω από μια ώρα οι σκληρές μάχες στην πόλη του Αγίου Ρωμανού. Στα άλλα μέτωπα. Οι αμύντορες όμως, παντού λίγοι και κατάκοποι από την δεκάωρη μάχη, τσακισμένοι από την αδιάκοπη ένταση, με δυσκολία συγκρατούσαν τις βάρβαρες ορδές που ρίχνονταν κύματα-κύματα πάνω στα τείχη και έκαναν φοβερές καταστροφές. Πολλές φορές εισχωρούσαν από τα μισογκρεμισμένα οχυρώματα και γινόταν μάχες σώμα με σώμα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακατευτεί με τους στρατιώτες του και πολεμούσε σαν απλός λογχοφόρος, και σκότωσε πολλούς γενίτσαρους που προσπαθούσαν να τον εχμαλωτήσουν. Κάποια στιγμή όμως ένας από τους απίστους τον τραυμάτισε στο δεξί του χέρι, και τότε ο Κωνσταντίνος άρχισε να μάχεται με το αριστερό. Άγρια πάλι και συνοστισμός πολεμιστών που χτυπιούνταν ολόγυρά του δημιούργησαν ένα φοβερό πανδαιμόνιο. Νέο χτύπημα με ξύφος εναντίον του τον έκανε να φωνάξει δυνατά.
1: «Δεν υπάρχει εδώ κανένας χριστιανός να μου κόψει το κεφάλι!»
0: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του τραγικού βασιλιά, που ήξερε και να ζει και να πεθαίνει σωστά. Γιατί μπορούσε να φύγει από τη βασιλεύουσα και να σωθεί, και ίσως και να σώσει και το βασίλειό του. Όταν όμως κατάλαβε ότι ο Πάπας και οι Λατίνοι του τον πρόδωσαν και δεν του έδωσαν καμιά βοήθεια, έμεινε ως το τέλος μαζί με το λαό και σκοτώθηκε ηρωικά για να δώσει το τέλειο παράδειγμα του χρέους. Να μένει κανείς πιστός και να πεθαίνει για την πίστη του αν το χρειαστεί. Γι' αυτό και έμεινε θρύλος αληθινός, σύμβολο και υπόδειγμα για το γένος. Να έχει να μετρά μέτρο στην ψυχή του. Ήταν τότε σε ηλικία 50 ετών περίπου.

Οι γενίτσαροι όταν σκορπίστηκαν στους δρόμους της πόλης και έχοντας πάντα στο νου τους το πλάτσικο, ρίχτηκαν σαν πεινασμένα θηρία να αρπάξουν τους θησαυρούς και τους ανθρώπους. Πρώτα στις εκκλησίες και στα παλάτια, και ύστερα στα άλλα σπίτια. Μπήκαν λοιπόν στην ονομαστή μονή της χώρας, όπου βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, που την κομμάτιασαν οι αγαρινοί και την έριξαν στα σκουπίδια με περιφρονητικές ηρωνίες. Άλλοι άρπαξαν τα χρυσά ιερά σκεύη, τα αφιερώματα και τα καντήλια, που τα θεωρούσαν πιο πολύτιμα οι άφρονες. Ύστερα πήγαν στη μονή του Αγίου Ιωάννου της Πέτρας και κάναν τα ίδια, βεβηλώνοντας με μίσος τις άγιες εικόνες. Και στο τέλος, όρμησαν στο αυτοκρατορικό ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου το υπεράσπιζαν οι τρεις αδελφοί Μποκιάρδη. Εκεί έσφαξαν γονατιστοί καθώς προσεύχονταν την τυφλή αρχόν της Ευλαμπία και όσους άλλους βρέθηκαν μπροστά τους, καθώς λαιλατούσαν το μεγαλόπρεπο παλάτι. Στην ορμητική αυτή επιδρομή των βαρβάρων μέσα στους δρόμους και στα σπίτια της βασιλεύουσας, όσα δεν μπορούσαν να τα πάρουν μαζί τους οι άπιστοι, τα βεβήλωναν και τα κατέστρεφαν όπως βιβλία, χειρόγραφα, πίνακες, αγάλματα και έργα πολιτισμού που για αυτούς ήταν άχρηστα. Μονάχα ό,τι έλαμπε και γυάλιζε τραβούσε την προσοχή τους και την αρπακτικότητά τους, γιατί το θεωρούσαν χρυσό και πολύτιμο, όπως τα σκεύη της κουζίνας, τα πόμολα των θυρών και τα στολίδια στα κάγκελα. Ήταν μια φρικτή εικόνα γενικής καταστροφής. Η βαρβαρότητα πολεμούσε τον πολιτισμό. Στην πρώτη μεγάλη επιδρομή, πάνω από 100.000 Τούρκοι και άλλοι Ασιάτες μπήκαν σαν άγριοι και πεινασμένοι λύκοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και πρώτος μέσα στους πρώτους, ένας γιγαντός όμως αγαρινός, ο Χασάν, από τα μέρη της Βυθινίας. Αλλά οι φρουροί, μετά από φοβερή μάχη πάνω στα τείχη, κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Να το ρίξουν από ψηλά σαν απάντηση στους αμέτρητους πολιορκητές. Τέτοιες σκηνές γίνονταν όλες αυτές τις ώρες της μεγάλης αναμέτρησης των πολλών με τους λίγους.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος. Προς Θεσσαλονικές επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά και ο Γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο Αποστολικό Λόγο στο σήμερα. Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος. Ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.
11: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
12: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο καλός ηγεμόν είναι ευτυχής και μακάριος όταν θεμελιώνει τη διατήρηση της εξουσίας του όχι στον φόβο και τα όπλα, αλλά στην αγάπη του λαού και τη βοήθεια του Θεού. Πολλά παραδείγματα της ιστορίας το επιβεβαιώνουν αυτό. Ο Κάρολος ο Μέγας ποια αξιοθαύμαστα έργα δεν έκανε? Στο μεγάλο του πόλεμο εναντίον των Σαξόνων μόνο στο Θεό είχε στραμμένη την ελπίδα του, γι' αυτό και ο Θεός τον βοήθησε με τρόπο αξιοθαύμαστο. Στην προσπάθειά του να καταρρύψει ένα ναό των αιρετικών και ενώ ο στρατός του υπέφερε φοβερά από την έλλειψη νερού, ξαφνικά, μέσα στο καταμεσήμερο, εμφανίστηκε ένας χήμαρος ποσίμου ύδατος, από τον οποίο ήπιαν και οι στρατιώτες και τα ζώα τους. Έτσι αναζωογονήθηκαν και ενισχύθηκαν. Και δεν σταμάτησε να τρέχει το νερό εκείνο μέχρι ότου κατεδαφίστηκε ο ναός και έφυγε ο στρατός. Αλλά μήπως υπήρξε άλλος βασιλεύς ισχυρότερος ή ευτυχέστερος από τον Τραϊανό? Με όσα καταπιανόταν, όλα γινόταν όπως τα επιθυμούσε. Και αυτό διότι κρατώντας το πιδάλιο της εξουσίας είχε πάντα αχώριστο σύντροφο την επίοικια, πράγμα που αποδεικνύεται και από το εξής γεγονός. Οι φίλοι του τον ήλεγχαν διότι συνομιλούσε με όλους τους ανθρώπους και τους επέτρεπε με ευκολία να τον πλησιάζουν, σαν να μην ήταν αυτός ο βασιλεύς, αλλά ένας από τους άρχοντες της πολιτείας. Και εκείνος με σύνεση και επιτιδιότητα τους απαντούσε: «Πρέπει να φέρομαι και στον τελευταίο πολίτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να φέρεται και προς εμένα ο βασιλεύς, εάν εγώ ήμουν ένας απλός πολίτης». Απάντηση όντως χρυσή και αξιέπαινος. Επίσης και ο Αλφόνσος, ο βασιλεύς των Αραγώνων, εκράτησε το σκύπτρο με ειρήνη και επιτυχία, διότι είχε ως στόχο να τους ωφελεί όλους και να μην βλάπτει κανέναν. Γι' αυτό όταν κάποιοι του είπαν ότι πρέπει να προσέχει πολύ, μη τυχόν η μεγάλη του καλοσύνη γίνει αιτία να τον περιφρονήσει ο λαός και η περιφρόνηση τον οδηγήσει στον αφανισμό, απάντησε: «Περισσότερο πρέπει να προσέχω, μήπως από τη μεγάλη αυστηρότητα προκληθεί ο φθόνος, οπότε και η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη». Αξιοθαύμαστος όντως ηγεμόν. Αξίζει να επενείται εξαιτίας της μεγάλης του καλοσύνης διαμέσου των αιώνων. Αλλά πού αφήνω τους παλαιούς ευσεβείς βασιλείς, αυτούς που έγιναν περίφημοι σε όλη την οικουμένη, αυτούς που είναι άξιο μυρικών εγκομείων, αυτούς που έχουν τιμηθεί από όλο τον κόσμο, πώς επέτυχαν τόσες νίκες, πώς ύψωσαν τόσα τρόπαια, πώς ετιμήθησαν με τόσους στεφάνους? Ασφαλώς ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Τα πέτυχαν όλα επειδή ήταν υπερβολικά ευσεβείς, υπέρμαχοι της Εκκλησίας και πλουσιόδοροι ευεργέτες των ιερών παδοχείων. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα μεταξύ των ευσεβών βασιλέων αυτοί μόνο ονομάζονται χριστιανικότατοι. Δεν ήταν τέτοιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος έσπηρε το σπόρο της Ορθοδόξου πίστεως στις επαρχίες της Κελτογαλατίας και σε ολόκληρη την Οικουμένη? Δεν ήταν τέτοιος ο Ουαλεντινιανός, ο διώκτης των Αριανών, ο οποίος εξωστράκησε από τα σύνορα του βασιλείου του την βλάσφημο αίρεση του Αρίου? Δεν ήταν τέτοιος ο Μέγας Ηράκλειος, ο οποίος κατέστρεψε το μισητό γένος των Περσών και ανάγκασε με τη δύναμη των αρμάτων του πολλούς από τους εχθρούς της Ορθοδοξίας να ταπεινωθούν πάλι και να αποδεχθούν τα ορθόδοξα δόγματα, ενώ προηγουμένως με τη φωτιά και το ξύφος ερήμωσαν τις περιοχές του Ρωμαϊκού Βασιλείου? Αλλά μήπως πάλι δεν ήταν αυτοί οι ευσεβείς βασιλείς, εκείνοι που με τις λαμπρές τους γενναιοδορίες επλούτησαν την εκκλησιαστική ιεραρχία, πλουτισμένη την αύξησαν, αυξημένη την εστόλισαν με προνόμια και στολισμένοι την εκυβέρνησαν με τα νικηφόρα τους άρματα, είναι γνωστό σε όλους ότι το ένδοξο κράτος αυτών των αρχόντων κατά τους χρόνους της ευτυχίας αποτελούσε τη λαμπρή στολή της Εκκλησίας, ενώ στο διάστημα των δύσκολων και αντίξων ετών αποτελούσε την ισχυροτάτη βοήθειά της. Γι' αυτό και κάτω από την θεϊκή σκέπη άνθησαν αυτή η αργυρόχρυση κρίνη. Διότι εφόσον ο Θεός ήταν μαζί τους, ποιος θα μπορούσε να είναι εναντίον τους? Ασφαλώς ο Θεός πολεμούσε πάντα με ισχυρό βραχίωνα στο πλευρό αυτών των υπερασπιστών της Ορθοδόξου μας πίστεως.

Αυτούς τους αυτοκράτορες τους μιμήθηκαν ως προς το ζήλο τους υπέρ της Ορθοδοξίας και οι γαλινότατοι και υψηλότατοι ηγεμόνες της Ουγγροβλαχίας και Μολδαβίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο σημερινός ηγεμόν, ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, ο οποίος επαξίως φέρει το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στην καρδιά του συνυπάρχουν οι ευσέβειοι και οι γενναιότης, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα του. Την τιμή και τη δόξα που απολαμβάνει ως τροπεούχος νικητής την αποδίδει όλη στο Θεό και όλα τα δώρα τα οποία δέχεται από τους άρχοντες των επαρχιών, τις οποίες κατακτά, όλα τα αφιερώνει στους ναούς με την πλήρη συγκατάθεση του λαού και της πολιτείας, ο οποίος δεν πάβει να εγκομιάζει ένα τόσο φιλόχριστο ηγεμόνα. Αυτός τους ξεπερνά όλους, όχι μόνο ως προς τον ζήλο της ευσεβίας, αλλά και ως προς το δίκαιο τρόπο διανομής της γης και ως προς τη μεγαλειότητα. Αφού από τους προγόνους του, σαν μια χρυσή αλυσίδα της ευσεβίας, σαν ένα στεφάνι θεϊκό και υπέρλαμπρο, έφτασε η διαδοχή της εξουσίας μέχρι σε αυτόν.

Αλλά πόσα εγκόμια δεν έχουμε να πλέξουμε και για τους ξακουστούς βασιλείς της Μεγάλης Ρωσίας. Ας μελετήσει όποιος θέλει την ιστορία και θα βρει τους μονάρχες και εξουσιαστές του καλύτερου τμήματος της Οικουμένης, στεφανωμένους με άπειρες νίκες, στολισμένους με υπέρλαμπρα στέματα και κοσμημένους με αναρρύθμιτα τρόπαια. Επειδή όμως δεν μπορούμε όλους να τους αναφέρουμε, ούτε να διηγηθούμε τα αξιοθαύμαστα έργα του καθενός, ας περιοριστούμε μόνο στον πρώτο αυτοκράτορα, τον ενδοξότατο και αίτητο βασιλιά Πέτρο, και ας δούμε πώς υποτάχθηκαν σε αυτόν τον ισχυρότατο μονάρχη τα στέματα τόσων βασιλείων, που αν τα απαριθμίσουμε θα είναι περισσότερα από τα έτη της ηλικίας του. Δοξάστηκε τόσο πολύ διότι ανέλαβε την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως. Τιμούσε πάντα την Καθολική Εκκλησία και σε περίοδο θλίψεως της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, σαν άλλος γεδεών, εμβραχίων υψηλό, τη συμπαραστεκόταν. Τίμησε και εξύψωσε το ιερατείο με ευεργετικά προνόμια και με προθυμία υποτασσόταν πάντα στους αποστολικούς θρόνους. Αυτόν λοιπόν το μεγάλο υπερασπιστή της Εκκλησίας, μιμηθείτε τον, ηγεμόνες, και ζήστε έχοντάς τον ως πρότυπο. Υπερασπιστείτε μέχρι αίματος την τιμή και την ελευθερία της Εκκλησίας, διότι αυτή θα σας υπερασπιστεί και θα εδραιώσει την εξουσία σας. Η αξία της ηγεμονίας δεν υποβιβάζεται με την υπεράσπιση της Εκκλησίας, αλλά ενισχύεται. Το μέγεθος της αυτοκρατορίας δεν περιορίζεται, αλλά επεκτείνεται. Και η βασιλική δόξα δεν αμαυρούται, αλλά λαμπρύνεται ακόμη περισσότερο. Αλλά γνωρίζετε γιατί το ρωσικό γένος έφτασε πάλι σε τόσο ύψος μεγαλειότητος, ώστε ο ήλιος να μην δει ποτέ σε αυτό το βασίλειο. Θυμηθείτε πάλιν τον ευσεβέστατο Πέτρο, αυτόν τον αξιέπαινο και ξακουστό άνδρα, και θα βρείτε την αιτία της λαμπρής αυξήσεως αυτής της χώρας. Κάποτε αυτός ο ευσεβής άνδρας βρισκόταν στο κυνήγι. Εκεί συνήντησε έναν ιερέα, ο οποίος πεζός μετέφερε τα άχραντα μυστήρια σε έναν ασθενή. Ο βασιλεύς κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και το έδωσε στον ιερέα, ενώ ο ίδιος τον ακολούθησε πεζός μέχρι το σπίτι του ασθενούς και κατόπιν επέστρεψε μαζί του μέχρι την εκκλησία. Γι' αυτό το θεάριστο έργο το έδωσε ο Θεός σε αυτό το τόσο μεγάλο κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα κυβερνούν οι απόγονοι και διάδοχοί του, οι οποίοι θα ζουν, θα νικούν και θα κυβερνούν με ευτυχία όσο θα υπερασπίζονται την ορθόδοξη πίστη, διότι η ευλογία του Κυρίου στηρίζει τις οικογένειες εκείνων που τον σέβονται και τον λατρεύουν με αγιότητα και δικαιοσύνη.

Βεβαίως δούμε και το τρισάθλιο τέλος εκείνων των αρχόντων που διψούσαν το ανθρώπινο αίμα, περιφρονούσαν τις εντολές του Θεού, είχαν για απόλαυση τη σκληρότητα και για νόμο την ασέλγεια. Αυτοί μπήκαν μέσα στα βασίλεια σαν αλεπούδες, ευασίλευσαν σαν λύκοι και πέθαναν σαν σκυλιά. Ας μνημονεύσουμε καταρχήν τον ασεβέστατο εκείνο αυτοκράτορα τον Νέρονα, ο οποίος έλεγε ότι την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία έδωσε εντολή να φωνεύσουν τη μητέρα του. Εκείνη, μόλις είδε τον Δήμιο που ερχόταν να την φωνεύσει με το μαχαίρι στο χέρι, του έδειξε την κοιλιά της και με δάκρυα του είπε «Ξέσχισέ τη με το ξύφο σου, διότι δεν εγέννησε άνθρωπο, αλλά ένα θηρίο». Ο Νέρον, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό της, πήγε να την δει ο σκληρόκαρδος και ψηλαφώντας το νεκρό της σώμα με τα χέρια του, άλλοτε την επενούσε και άλλοτε την κατέκρινε χωρίς καμιά λύπη ή μεταμέλεια. Έπειτα εφώνευσε και την παλακίδα του και προσθέτοντας καθημερινά στους φόνους του νέες αιματοχυσίες, έφτασε σε τέτοιο βαθμό σκληρότητος ώστε εξαφάνισε και αυτές τις πέτρες, διότι κατόπιν διαταγής του γκρεμίστηκαν τα τείχη της Ρώμης και κάηκαν τα πιο αξιοθαύμαστα οικοδομήματά της. Αληθινά, σε αυτόν τον ασεβέστατο και δίστροπο τύρανο φαίνεται να εγκαταστάθηκε η σκληρότητα σαν στο σπίτι της για να δείξει τη δύναμή της και να ενεργοποιήσει την κακία της. Ας δούμε όμως και το τέλος του. Σκότωσε τον πατέρα του Κλάβδιο και τη μητέρα του Αγρυπίνα. Φαρμάκωσε τον αδερφό του Βρυτάνικο. Εφώνευσε το δάσκαλό του Σενέκα, κόβοντάς του τις φλέβες. Έδιωξε καταντροπιασμένη τη σύζυγό του Οκταβία. Και αφού διέπραξε κάθε είδους ανομία, τέλος μισημένος από το λαό, περιφρονημένος από τους άρχοντες, καταδικασμένος από τη γερουσία ως εχθρός της πατρίδος, για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών του, αυτοκτόνησε. Έτσι τερμάτισε τη μιαρή του ζωή σε ηλικία 32 ετών.

0: Δεύτερο, να σε αναφέρουμε τον Καλλιγούλα. Ποια καρδιά δε φρύτη όταν ακούει τη σκληρότητά του? Και αυτός ο θηριόγνωμος φαίνεται ότι γεννήθηκε μόνο για να σκοτώνει. Τόσο χαιρόταν όταν έβλεπε να χύνεται ανθρώπινο αίμα, που μια φορά από την πολύ του δίψα είπε: «Μακάρι όλοι οι άνθρωποι της Ρώμης να είχαν ένα μόνο κεφάλι και έναν αφιένα για να θερίσουμε ένα χτύπημα τη ζωή τόσων ανθρώπων». Γι' αυτό, επειδή μισούσε τον λαό, κατακριουργήθηκε ανηλαιώς από το λαό και πέθανε με μεγάλη ατιμία. Πόση όμως ζημιά δεν επέφερε η σκληρότης και στην ηγεμονία του Τιβερίου Κέσαρος? Στις ημέρες του εθεωρείται μεγάλη ευεργεσία όχι η αναβολή, αλλά η επίσπευση του θανάτου. Αυτός λοιπόν ο τύραννος, ενώ περνούσε κάποια μέρα μπροστά από τη φυλακή, άκουσε έναν από τους αθλίους εκείνους φυλακισμένους να τον παρακαλεί με δάκρυα να τον σκοτώσει όσο γίνεται γρηγορότερα για να απαλλαγεί από εκείνη την φρικτή δοκιμασία. Και εκείνος του απάντησε: «Δεν βρήκες ακόμη χάρη ενώπιό μου ώστε να σου προσφέρω μια τόση μεγάλη εξυπηρέτηση». Θεωρούσε ο δισεβής μεγάλη ευεργεσία το να σκοτώνει γρήγορα τους φυλακισμένους, τους οποίους είχε καταδικάσει σε θάνατο. Γι' αυτό τον πληροφορήθηκε ότι κάποιος άρχοντας, ο Σερβίλιος, αυτοκτόνησε πριν τον καταδικάσει σε θάνατο, είπε: «Γλίτωσε, Σερβίλιε, διότι εγώ με άλλον τρόπο σκεφτόμουν να σε επαναφέρω στην τάξη». Τόσο μικρή τιμωρία θεωρούσε τον γρήγορο θάνατο. Αυτά όμως δεν είναι σχεδόν τίποτα, αν συγκριθούμε τα άλλα αποτελέσματα της θηριωδίας του. Σε τέτοιο σημείο έφτασε η σκληρότητα στις ημέρες του, ώστε όποιος τολμούσε να κλάψει για το θάνατο κάποιου καταδίκου, αποκεφαλιζόταν. Έτσι οι μητέρες, που τολμούσαν να κηδεύσουν τα παιδιά τους, τα οποία αυτός άσπλαχνα είχε καταδικάσει σε θάνατο με στεναγμούς ή με δάκρυα, και αυτές κατόπιν εντολής του εφωνεύοντο ενώπιον όλων. Πράγμα όντως φοβερό και απίστευτο, να εμποδίζεται και αυτή η φύση να δείξει τη συμπάθειά της για το θάνατο των προσφυλών της προσώπων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλει η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών Λουκάτου, ιατρού και ομολογητού, αρχιεπισκόπου.

ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει την βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μεταχαράς λέγοντες,

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτων.

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρονός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερουπόλεως,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, θυμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου. Υπέρ του ηλαιών ευμενής και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φυλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εξεντικημένης δικαιοσύνης.

Σκύλιος γενοημήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράγου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για τη συνέχεια του διηγήματός μας? Για πάρτε όλοι θέσεις. Πολύ ωραία.

Μείναμε μέσα στην κατασκότεινη εκκλησιά. Ο φύλακας μας κλείδωσε, χωρίς να ξέρει ποιοι ήταν μέσα. Θυμήθηκα τα λόγια της μοναχής για τους νυχτοφύλακες και τα σκυλιά και ανατρίχιασα. Ευτυχώς ο Θωμάς δεν είχε προσέξει ή είχε ξεχάσει τα λόγια της. Ο ξάδερφός μου ήταν πολύ φοβισμένος. Όταν τον ακούμπησα, τον ένιωσα παγωμένο να τρέμει κάτω από τα ρούχα του. «Έλα, όλα θα πάνε καλά», του είπα και του χάιδεψα τα μαλλιά. Ακούσα βαριά και γρήγορη την αναπνοή του. Έπρεπε να του δώσω θάρρος. «Για φαντάσου, Θωμά, όταν θα ακουστεί στο σχολείο πως κατάφερες να τα βγάλεις πέρα σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη περιπέτεια. Όλοι θα σε βλέπουν σαν ήρωα. Η μάνα σου δεν θα σε ξαναρωτήσει ποτέ πόσο πήρες το διαγώνισμα της ιστορίας. Ο συμμαθητής ο Τούλης δεν θα ξανανοίξει το στόμα του και τα κορίτσια θα θαυμάζουν μόνο εσένα. Θα γίνεις ήρωας. Αλήθεια σου λέω». Ο Θωμάς έσφιξε τη δεξιά του γροθιά και χτύπησε την αριστερή του παλάμη με δύναμη 2-3 φορές. Ανασήκωσε το κεφάλι του, με κοίταξε. Τα μάτια του πετούσαν αστραπές. «Αρχηγέ, παρών, διατάξτε», είπε. Τεντώθηκε τόσο που παραλίγο να πέσει προς τα πίσω και με χαιρέτησε στρατιωτικά. «Έλα, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Δεν πρόκειται να φανεί κανένας μέχρι το πρωί». Πήγαμε κατευθείαν στο δικέφαλο. Γονατίσαμε. Τον κοιτάξαμε αμίλητοι. Και ύστερα τα μάτια του ενός καρφώθηκαν στα μάτια του άλλου. Ήξερα πως αυτό που σκεφτόμουν εγώ τριγύριζε και στο μυαλό του ξαδέρφου μου. «Εδώ πρέπει να βρίσκεται αυτό που ψάχνουμε, Θωμά». «Θα πρέπει, μάλλον θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά δεν είναι. Βλέπεις εσύ καμιά πολύτιμη πέτρα που δεν μπορώ να δω εγώ? Βιάζεσαι. Ξεχνάς πως πρέπει να περιμένουμε τα μεσάνυχτα. Όμως μπορείς να μιλάς σιγά. Μπορεί και τύχη να έχουν αυτιά. Δηλαδή, μπορεί να είναι εδώ μπροστά μας αυτό που θέλουμε και να μην μπορούμε να το δούμε?» Ο Θωμάς του μεταξύ είχε ακουμπήσει το μαρμάρινο δικέφαλο και ψαχούλευε με το χέρι του. «Βλέπεις, Οδυσσέα, αυτό το ράγισμα? Λες να έχει πέσει μέσα η πέτρα και να μην φαίνεται. Αλλά πάλι δεν είναι και τόσο μικρή ώστε να χωρέσει εδώ. Θωμά, εγώ νομίζω πως μπορεί να είναι μπροστά μας και εμείς να μην τη βλέπουμε. Τα μάτια μας, να ξέρεις, μας ξεγελάνε. Δεν βλέπουν τον πραγματικό κόσμο. Βλέπουν έναν ψεύτικο, μια σκιά του αληθινού. Αλήθεια σου λέω, μου το είπε μια μέρα ο θείος. Τα ίδια όμως λέει και ο πατέρας μου. Το σύμπαν, λέει, έχει 4, μπορεί και 11 διαστάσεις. Και εμείς καταλαβαίνουμε μόνο τις 3. «Οδυσσέα, πόσο θες να με τρελάνεις? Είναι δυνατόν? Ο δάσκαλος μας έχει πει χιλιάδες φορές πως τα στερεά σώματα έχουν μήκος, πλάτος και ύψος. Δηλαδή 3 διαστάσεις. Εκτός από τα επίπεδα που έχουν 2, μήκος και πλάτος. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μαθηματικά, όμως αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Την ημέρα που είχαμε αυτό το μάθημα, η μητέρα μου είχε μαγειρέψει έλαιος, Θωμά, έλαιος. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται όλα να έχουν σχέση με τα φαγητά της μητέρας σου. Κοίταξε να δεις. Καλά, θα σου το εξηγήσω άλλη φορά, γιατί αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει το μυαλό μου». Βρήκαμε 2 στασίδια πίσω από το δεξί αναλόγιο και καθίσαμε αναπαυτικά, ύστερα από τόση ώρα ορθοστασία. Τα μάτια μας όμως δεν ξεκολούσαν από το πάτωμα. Το φως όλο και λιγόστευε. Τα παράθυρα έγιναν θαμπά και ύστερα άρχισαν να σκοτεινιάζουν. «Οδυσσέα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά να τριχιάζω στο σκοτάδι. Για σκέψου, λέει, να αρχίσουν να βγαίνουν φαντάσματα. Για φαντάσου να εμφανιστεί από καμιά γωνιά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ή κανένας κατακουζινός ή εκείνος ο χοντρός φιλόσοφος που το όνομά του θυμίζει τούβλα, τσιμεντό πλήθος». «Γεώργιος Γεμιστός ή πλήθον, Θωμά. Και δεν ήταν χοντρός, ούτε είχε σχέση με τούβλα. Όμως ακόμα και αν φανερώνονταν αυτά τα φαντάσματα που λες, δεν θα μας έκαναν κακό, γιατί είναι παππούδες μας και μας αγαπάνε. Άσε που δεν υπάρχουν φαντάσματα». «Οδυσσέα, τρομάζω το σκοτάδι. Δεν έχω πάρει και φακό μαζί μου. Και να σου πω την αλήθεια, τώρα το μετάνιωσα που έμπλεξα σε αυτή την περιπέτεια. Καλύτερα να έμενα στην ίδια τάξη και να μην μ' άφηνε η μαμά μου να έρθω μαζί σας». «Θωμά, κλειστήκαμε εδώ γιατί μας έχουν αναθέσει μια αποστολή, το ξέχασες? Τώρα στο τέλος θα τρομάξουμε και θα τα παρατήσουμε. Έλα, εγώ έχω φακό, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο σε ουρανό».

ανάγκης. Αν τον ανάβουμε συνέχεια θα τελειώσουν οι μπαταρίες και θα σβήσει. Έχω μια ιδέα, είπε ο Θωμάς ξένοντας το κεφάλι του. Να ανάψουμε ένα κερί. Σε εκκλησία δεν είμαστε? Κάπου θα υπάρχει ένα κερί. Έβγαλα το φακό από το βάθος του σακιδίου. Τον άναψα και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Τελικά βρήκαμε ένα κερί στο ιερό, στην Αγία Πρόθεση. Βρήκαμε και ένα κουτί σπίρτα ξεχασμένο στο δεξί μανουάλι, μπροστά από το τέμπλο. Δυστυχώς όμως τα σπίρτα δεν άναβαν. Μπορεί να είναι βρεγμένα, γι' αυτό δεν ανάβουν. Δοκίμασε να τα βάλεις για λίγο στην τσέπη σου. Με τη ζέστη από το σώμα σου ίσως στεγνώσουν. Ο Θωμάς έβαλε τα σπίρτα στη τσέπη του παντελονιού του και με το χέρι του έξω από τα ρούχα τα πίεζε πάνω του ενώ μιλούσαμε. Στο μεταξύ, οι γωνιές της εκκλησίας είχαν σκοτεινιάσει. Λες και η νύχτα κατάπινε το κάτω μέρος των πέτρινων τείχων. Μόνο από τα παράθυρα του τρούλου έμπαινε ακόμα ένα αχνό φως που κι αυτό αργόσβηνε αδύναμο μέχρι που το ρούφηξε το σκοτάδι. Ένιωθα το Θωμά ακόμα ανήσυχο. Έφερα πάλι το κερί και δοκίμασα να το ανάψουμε τα σπίρτα. Ύστερα από καμιά δεκαριά προσπάθειες, ένα σπίρτο άναψε επιτέλους. Το κράτησα με τη μύτη προς τα κάτω. Περίμενα να φουντώσει φλόγα. Άναψα το κερί και το στερέωσα στο μανουάλι. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν το πρόσωπο του Θωμά. Από σκληρό και τρομαγμένο, έγινε γλυκό και ήρεμο. Οι Άγιοι στους πέτρινους τείχους μας χαμογελούσαν ξανά και μας προσκαλούσαν στον κόσμο τους. Εκεί όπου όλα υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Είναι φτιαγμένα μόνο από καλό, από χαρά, από γαλήνη, από απέραντη αιώνια ομορφιά, από μεθυστικά αρώματα. Εκεί όπου οι ώρες της ευτυχίας μπορεί να κρατάνε χρόνια, αιώνες, παντοτινά. Μια κακή σκέψη μπορεί να φέρει λύπη, να αναστατώσει για μια στιγμή τη γαλήνη της ψυχής τους, την απίστευτη ομορφιά του ουρανού, το τραγούδι των ανέμων. Αυτή η λύπη κρατά τόσο λίγο, όσο ένα ανοιγό κλείσμα των ματιών. Μια σταγόνα από σκοτάδι που πέφτει σε μια θάλασσα από φως και εκεί σκορπίζει και χάνεται. Οδυσσέα, γιατί οι Άγιες τις εικόνες είναι πάντοτε τόσο ήρεμοι? Ούτε λυπημένοι, ούτε χαρούμενοι, ούτε απελπισμένοι, ούτε ενθουσιασμένοι. Μου φαίνεται, Θωμά, πως έχουν φουλιάξει μέσα σε έναν ωκεανό αγάπης. Όπως εμείς κολυμπάμε μέσα στον αέρα, τον αναπνέουμε κάθε στιγμή και χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι και οι Άγιοι ζουν μέσα στην αγάπη, την αναπνέουν, τους δροσίζει, τους δίνει ζωή και αν τη στερηθούν θα πάψουν να υπάρχουν. Πού τη βρίσκουν τόση αγάπη? Είναι κοντά στο Θεό? Δηλαδή ο Θεός δεν έχει κρέας και κόκαλα? Είναι το σώμα του φτιαγμένο από αγάπη? Μπράβο, Θωμά, έτσι το φαντάζομαι κι εγώ. Και οι άγγελοι είναι σταγόνες από αυτή την αγάπη που κυλάνε και έρχονται κοντά μας. Αν εμείς βέβαια τους χαμογελάσουμε. Και η μάνα μου είναι μια τέτοια σταγόνα. Όταν με χαϊδεύει, όταν μαγειρεύει τα φαγητά που μου αρέσουν και όταν κάνει πως δεν βλέπει τα λάθη μου ή το σχεδόν καλά που έγραψε η κυρία στο τετράδιο της ορθογραφίας, είναι μια σταγόνα αγάπης η μάνα μου, Οδυσσέα. Πήγα να βάλω τα γέλια, όμως ένας θορύβος απ' έξω μου έκοψε την όρεξη. Σαν αστραπή πέρασε από το νου μου η σκέψη πως μπορεί να ήταν ο νυχτοφύλακας που έκανε περιπολία στην αυλή. Αν ακούγε φωνές και γέλια στην εκκλησία, αν έβλεπε το φως του αναμένου κυριού, θα μπαίνε μέσα. Θα κοιμόμασταν εκείνο το βράδυ σε κανένα αστυνομικό τμήμα και την επομένη θα μας έγραφαν όλες οι εφημερίδες. «Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
Μιλά ψιθυριστά, του μουρμούρισε στα αυτή όταν ξανακάθισα δίπλα του. Μπορεί κάποιος να περνά απ' έξω και να μας ακούσει. Ακούγα πάλι μέσα στο σκοτάδι την ανάσα του Θωμά βαριά και γρήγορη. Καταλάβαινα την αγωνία του, όμως δεν γινόταν αλλιώς. Βρήκα το χέρι του και το σφίξα στα σκοτεινά. Ήταν ιδρωμένο. Υπομονή, σε λίγο θα φωτίσει το φεγγάρι. Να, βλέπω και όλα στα τζάμια, στα παράθυρα να αλλάζουν χρώμα. Πραγματικά, τα μακροστένα παράθυρα στο Άγιο Βήμα είχαν βαφτεί κυτρινοκόκκινα, σημάδι πως το φεγγάρι είχε φανεί στην Ανατολή. Έτρεξα στο ιερό. Τα μάτια μου είχαν πια συνηθίσει στο σκοτάδι και κοίταξα έξω. Πάνω από τον κάμπο της Σπάρτης, μακριά στην Ανατολή, στις κορυφές του Πάρνωνα, είχε ανατείλει το φεγγάρι. Τεράστιο, ζεστό, ολοστρόγγυλο. Έτοιμο να ανεβεί στον ουρανό, να κυλήσει στις πλαγιές του άλλου βουνού.
για να έρθει κοντά μας. Λες και έβλεπα τον κόσμο με γυαλιά χρωματιστά. Κάτω τα φώτα της πόλης, η νυχτερινή σιωπή. Και πάνω η πανσέλινος, αγέροχη, επιβλητική. Όνειρο απίστευτης ομορφιάς που κατέβηκε στη γη από τον κόσμο του Θεού και των αγγέλων. «Θωμά, πήγαινε να δεις», του ψιθύρισα όταν ξαναγύρισα στο στασίδι δίπλα του. Ο Θωμάς δεν μου απάντησε. Η αναπνοή του ήταν ακόμα πιο βαριά. Ένα ανοιχτό πουλί ακούστηκε κοντά μας να φωνάζει λυπητερά στο φεγγάρι. Όμως δεν ήταν αυτό που τον έκανε να ανατριχιάσει. «Οδυσσέα, κοίταξε», κατάφερε να πει με φωνή σβησμένη ο ξαδερφός μου και με σκούντιξε πάλι τόσο δυνατά που πόνεσα. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο μεγάλη τρομάρα όσο εκείνη την ώρα. Όμως ο φόβος κράτησε μόνο μια στιγμή. Ξέρω πως δεν θα πιστέψετε αυτό το κομμάτι της ιστορίας μου. Μπορεί ακόμα και να πετάξετε το βιβλίο και να πείτε «Μεγάλος ψεύτης ο Οδυσσέας, δεν διαβάζω καλύτερα την κόκκινο σκουφίτσα». Όμως εγώ, ναι, τον είδα. Φορούσε τη βαριά πολεμική στολή με το θώρακα, τις περικνημίδες και τα κόκκινα πέδιλα με τους δικέφαλους αετούς. Από το κάτω μέρος της εντυπωσιακής περικεφαλαίας του που γυάλιζε στο σκοτάδι, ξεχαίνονταν ποτάμι τα μακριά μαλλιά του και πέφταν στους ώμους του. Είδα το πρόσωπό του από το πλάι. Ήταν πανέμορφο, αγγελικό, πλασμένο από φως, από όνειρο, από γαλήνη, από θάλασσα πρωινή που έχει ξεχάσει τις φουρτούνες και τα ναυαγισμένα καράβια. Στους ώμους του έπεφτε ο πορφυρός βαθικόκκινος μανδύας, γεμάτος χρυσά κεντήματα που θύμιζαν αστραφτερά αστέρια, γαλαξίες φωτεινούς σε νύχτα παραμυθένια. Ήταν γονατιστός όπως εκείνη τη μέρα που στέφθηκε αυτοκράτορα στις βασανισμένες πόλεις επάνω στο μαρμάρινο δικέφαλο. Κι ήταν αλήθεια ή μου φάνηκε? Ο χιτώνας το κεμάτιζε ελαφρώς ανεπαίσθητα, σαν σημαία στον ελαφρύ άνεμο. Είχε το κεφάλι σκυμμένο, ενώ τα χείλια του μόλις πονηγόκλιναν μυστικά. Ναι, έλεγε μια μυστική προσευχή που έβγαινε πολύ βαθιά από την ψυχή του και ήταν φανερό γιατί παρακαλούσε το Θεό, τι του ζητούσε. Η πόλη πέθανε περικυκλωμένη από χιλιάδες εχθρούς και αυτός πήγαινε να την αναστήσει. Το τελευταίο που πρόσεξα ήταν πως το σώμα του δεν ακουμπούσε στο πάτωμα της εκκλησίας. Τα γόνατα και ο χιτώνας του ήταν λίγο πιο ψηλά από το μαρμάρινο δικέφαλο. Ο τελευταίος αυτοκράτορας ήταν γονατισμένος στον αέρα, στο τίποτα. Η εκκλησία, πλημμυρισμένη από ένα παράξενο βαθικόκκινο φως που κυτρίνιζε για μια στιγμή και ύστερα έπαιρνε το πρώτο του χρώμα. Οι άγιοι στους τοίχους, το πάτωμα, ο τρούλος με τον παντοκράτορα είχαν πιάσει φωτιά. Κοίταξα τα χέρια, τα ρούχα, το πρόσωπο, τα μάτια, τα μαλλιά του Θωμά που κι αυτά καίγονταν, τσουρουφλίζονταν. Ήταν μια φωτιά που μας έκαιγε χωρίς να μας πονά, όπως το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα τη νύχτα που ανασταίνεται ο Χριστός. Ένιωσα μια μεγάλη χαρά. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα νιώσει τόσο χαρούμενος, τόσο αισιόδοξος, τόσο ευτυχισμένος. Είχα γίνει ένα με το φως. Όμως τι φως ήταν αυτό? Τι φωτιά, τι φλόγα, από πού έμπαινε? Ή μήπως δεν έμπαινε από πουθενά? Και η προσευχή του τελευταίου αυτοκράτορα έκαιγε τον αέρα, τους τοίχους και εμάς τους ίδιους. Κι όμως η στιγμή που κοίταξα το Θωμά μπορεί να μην ήταν στιγμή. Ένας παράξενος, ενοχλητικός θόρυβος, τόσο σιγανός που ίσα που τον άκουγα μέσα στη σιωπή έφτανε στα αυτιά μου. Χωρίς να το σκεφτώ, κοίταξα το ρολόι μου και είδα τους δείχτες του να γυρίζουν πάλι αντίστροφα, όμως αυτή τη φορά με τεράστια ταχύτητα. Ξαφνικά ακούστηκε ένα κράτς και όλα τέλειωσαν. Το τζάμι του ρολογιού ξεκόλλησε, έπεσε με θόρυβο στο πάτωμα. Οι δείχτες έγιναν κομμάτια και πετάχτηκαν μακριά. Το ίδιο και ο μηχανισμός, τα γρανάζια, η μπαταρία. Ο Θωμάς είδε την έκρηξη και έκανε το σταυρό του. Εγώ έκπληκτος, εντυπωσιασμένος, φοβισμένος, έμεινα να κοιτάζω το λουράκι και ένα κομμάτι στρογγυλό σίδερο που κρεμόταν από το χέρι μου και που πριν από λίγο ήταν ρολόι. Όλα τα άλλα είχαν γίνει όπως πρώτα. Η τύχη βουλιαγμένη στο μισόφωτο,
Ο αυτοκράτορας είχε χαθεί, ο δικέφαλος στο πάτωμα ραγισμένος. Όπως τον ξέραμε. Μόνο από τα παραθυράκια του τρούλου και από εκείνα στο ιερό έμπαινε ακόμα το φως του φεγγαριού. «Θωμά, είδες?» Κατάφερα να πω. «Έφυγε! Πού να πήγε άραγε?» «Ξέρεις που πήγε ο Οδυσσέα. Ξέρεις. Πήγε εκεί όπου έπρεπε να πάει. Πήγε εκεί από που δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πια.» Με την τελευταία λέξη ο Θωμάς έβαλε τα κλάματα. Τον είδα να κλαίει. Δάκρυσα κι εγώ για δεύτερη φορά. Τώρα που θυμάμαι εκείνη τη νύχτα πάλι, θυμάμαι και τη λύπη μου. Όχι, δεν ένιωσα ποτέ μίσος για τους εχθρούς μας. Μόνο λυπήθηκα βαθιά για όλα τα ωραία που χάθηκαν, για τα βάσανα που πέρασαν οι παππούδες μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η εξόδιος της ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Εικονίου κυρίου Θεολύπτου στο φανάρι, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, από όπου και παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση την αρχιερατική Θεία Λειτουργία το πρωί, αλλά και την εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Εικονίου. Η νεκρόσιμος ακολουθία, η οποία εψάλλει στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, παρουσία πλειάδος αρχιερέων, συγκινημένοι όλοι, η ευνίδιος εκδημία του αημνήστου Μητροπολίτη Εικονίου κυρίου Θεολύπτου ήταν που συγκλώνησε όλους, όπως επίσης και τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, επίσης συγκινημένος κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας. Τον επικίδιο εκφώνησε ο δικογράφος της Αγίας Κεράς Συνόδου, διάκονος Ευλόγιος Τσάτσας, ενώ το πένθος της Εκκλησίας αγάγωσε η Μητροπολίτε Φιλαδελφίας Μελίτων και Μυριοφύτου Περιστάσεως Ειρηναίος. Να πούμε ότι είχαμε απευθείας μετάδοση σήμερα το πρωί, καθώς ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται εκεί στο φανάρι για το σημερινό γεγονός, για την εξόδια ακολουθία, όπως επίσης και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Αιωνία η μνήμη. Να πούμε ότι η ταφή, όπως είχε ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθεί στο Σισλί, στο κημητήριο εκεί, της Θείας Μεταμορφώσεως. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τι άλλο απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα θεολόγων σήμερα στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα». Η τηλεόραση της 4Ε είναι εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι γίνεται στην αίθουσα συνεδρίων του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκκλησιαστικής Ψαλτικής Τέχνης στο Βόλο, με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσιάτικα του Βόλου. Η διοργάνωση του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Σε δωρεά προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας για τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φλόρινας. Μάλιστα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Φλόρινας. Αγρυπνία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστεί απόψε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στην κρύα βρύση της Πέλας. Στην Ορθόδοξη Νεωρία του Μιλάνου, στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε η τρίτη έκθεση της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας με τίτλο «Θεός είναι φως, από το αόρατο στο ορατό». Η φετινή έκθεση με την ευλογία του Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Πολυκάρπου ήταν αφιερωμένη στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με την ευκαιρία της 35ης επετείου της Πατριαρχικής του Διακονίας. Συνεχίζονται τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Είχαμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων να διοργανώνεται στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σου Μελά η μοναχική σύναξη για φέτος, που είχε ως θέμα το δεύτερο βάπτισμα. Η τηλεόραση της 4Ε ήταν εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας. Ενώ συνεχίζονται και τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου, εκεί στην αρχαία Κόρινθο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Παύλος η τρίτη κατά σειρά επιστημονική και θεολογική ημερίδα των παυλίων με θέμα θεολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Και βέβαια συνεχίζονται και τα τρίτα Θεσσαλονίκης Παύλια με μια σειρά από ακολουθίες και εκδηλώσεις εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στην υπόλοιπη δισογραφία τώρα πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχαμε ένα σεισμό στο Νέο Προκόπη της Εύβοιας σήμερα το πρωί, 4,1 ρίχτερ, έγινε αισθητός και στην Αττική. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7 παρα 5 το πρωί και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ σημειώθηκε άλλη μια σεισμική δόνηση λίγο μετά τη μία στα 3,5 ρίχτερ. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στην υπόθεση Qatar Gate, υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με παράνομες δοσοληψίες και χρήματα σε βαλίτσες από το Κατάρ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για σπήρα που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημία για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Επιμένει το κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Έθριος ο καιρός σε γενικές γραμμές, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη. Αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σποραδικές βροχές. Τώρα για εσάς που κινήσετε με το γιο ταχύ σας στην περιφερειακή, να ξέρετε το βράδυ και απόψε θα κλείσει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός από τον κόμβο Μετεώρων μέχρι τον κόμβο Ευκαρπίας στο ρεύμα προς δυτικά. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί στους ελέγχους που θα ακολουθήσουν. Λίγο πιο κάτω, Brexit. Η Μεγάλη Βρετανία αποχαιρέτησε χθες τον Chris Starmer, ο οποίος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. 10 χρόνια από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς. Τα νέα, διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς, για διαρροή των προσωπικών δεδομένων, τα email των ομογενών. Δεύτερο χτύπημα, το ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είπαμε και πριν. Τα χτυπήματα αυτά έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση κατά τα νέα. Απογευματινή, 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός, με αναλυτικά παραδείγματα εδώ, για κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Qatar Gate, 4 χρόνια μετά, και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είχαμε το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά, με αρκετό κόσμο, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Το μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός, να φρολογήσει τα κότερα θέλει που τρέχουν γρήγορα, για τον πρώην πρωθυπουργό εδώ, Αλέξη Τσίπρα, το πρωτοσέλιδο και μάλιστα με φωτογραφία του εδώ, λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό, μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για λειτουργία του μετρό ως τη μία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα κατέθεσε επίσημο αίτημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.
Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Λίγο πιο κάτω, φωτογραφικό στιγμιότυπο με Καναντέρ σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Χθες είχαμε στην Περαία της Θεσσαλονίκης πυρκαγιά το απόγευμα. Έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά είχαμε και στη Βιωτή αλλά και στον Εύρο. Ευτυχώς άμεση αντίδραση και εκεί των πυροσβεστών μας. Ο λόγος, άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά την γεωπολιτική θύελλα στη Μέση Ανατολή. Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Political, ψηφιακή ασπίδα στις ηλεκτρονικές απειλές στις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται η εφημερίδα. Χθες είχαμε τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας. Η πόλεμη σήμερα, υπόθηκε, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η Δημοκρατία, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Από το Facebook όπου μας ακολουθείτε αλλά και από το X πρώην Twitter. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε μια εκπομπή που με τη βοήθεια του λεξικού και κυρίως της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκατζή, φιλολόγου, είναι εδώ για να ανιχνεύσει λέξεις και να βρει την ουσία τους και το νόημά τους. Είμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού μαζί με την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Μαρία, που δίνετε χρόνο από το χρόνο σας εδώ για αυτή την εκπομπή, για να πάρουν τα μηνύματά τους οι φίλοι ακροατές. Όπως είπαμε λοιπόν και όπως κάνουμε σε κάθε τέτοια εκπομπή, θα λέγαμε ότι αλλιεύουμε λέξεις από το λεξικό και εσείς μας δίνετε την ερμηνεία τους μέσα από μια άλλη γωνία, στο πω οπτική γωνία. Σήμερα, κυρία Μαρία, ποια λέξη έτσι θα βρεθεί μπροστά μας?
1: Είναι μια γλυκιά λέξη, νομίζω, για τον καθένα μας. Και όταν κανείς κάνει μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, η λέξη αυτή του προκαλεί τις γλυκύτερες αναμνήσεις. Η λέξη οικογένεια. Γιατί όλοι μας προερχόμαστε από μια οικογένεια. Ανήκουμε σε μια οικογένεια. Και από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια, από αρχαιότητα των χρόνων, όπως λένε οι φιλόλογοι, η οικογένεια αποτελούσε πολύ ισχυρό θεσμό και δεσμό κατ' επέκταση για τα μέλη της. Αν ανατρέξουμε λίγο στην αρχαία ελληνική γραμματεία, θα θυμηθούμε το «μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστίν η πατρίς», αλλά πρώτα η πατρίδα και μετά η οικογένεια. Επομένως, η οικογένεια αποτελεί κορονίδα ανάμεσα στους θεσμούς των προγόνων μας. Για την οικογένεια, για τους ζωντανούς ανθρώπους της οικογένειας και για τους νεκρούς όμως της οικογένειας, οι άνθρωποι αγωνίζονταν, θυσίαζαν τη ζωή τους και ήταν διατεθειμένοι να αγωνιστούν μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους για να διαφυλάξουν τα μέλη της. Γιατί η λέξη οικογένεια περιλαμβάνει ανθρώπους κάθε ηλικίας, τους μεγαλύτερους, τους γέροντες δηλαδή, τους ενήλικες γονείς και τα παιδιά που έρχονται με την διαδοχή των χρόνων. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οι τρεις γενιές πορεύονται παράλληλα σε μια οικογένεια. Μάλιστα, οφείλουμε να πούμε ότι οι οικογένειες ζούσαν από κοινού σε ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει και γένος. Δηλαδή, το γένος περιλάμβανε μια κατοικία στην οποία γύρω-γύρω έμεναν και τα καινούργια μέλη, νύφες, γαμπροί που έκαναν τις δικές τους φωλιές γύρω από την πατρική οικογένεια. Τα παιδιά τα μεγάλωναν οι παππούδες, εργάζονταν οι ενήλικες, άλλοτε

0: επέστρεφαν εκεί, είτε στις μεγάλες γιορτές, είτε από τα μεγάλα ταξίδια τους. Γι' αυτό και οι αποχαιρετισμοί όταν τα μέλη της οικογένειας πήγαιναν στην ξενιτιά ήταν επώδυνοι, αλλά και όταν επέστρεφαν τα μέλη της οικογένειας από τα μακρινά ταξίδια, σώοι και γεροί, τότε η χαρά όλων ήταν ανεκλάλητη. Στο ενδιάμεσο διάστημα, η αγωνία των μελών της οικογένειας κατατίθετο στο εκκλησάκι, στο ναό, με προσευχές και αγώνα πολύ και παρακλήσεις, ώστε ο Θεός να ευωδώσει την επιστροφή των αγαπημένων της οικογένειας και να ξανασμίξει η οικογένεια. Αυτή είναι η πορεία της ελληνικής οικογένειας για πολλά χρόνια.
1: Κυρία Μαρία, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι όμως μια παλιά εικόνα. Δεν ξέρω αν στις μέρες μας υπάρχει αυτό, δηλαδή ίσως μόνο στις γιορτές, όπως αναφέρεται έτσι κάποια στιγμή, να μαζεύονται τρεις γενιές, ας πω, από την ίδια οικογένεια. Σήμερα δεν το πολύ βλέπουμε αυτή την όμορφη εικόνα που για τα παλαιότερα χρόνια ήταν καθημερινή. Να είναι στο τραπέζι τρεις γενιές, ο παππούς δηλαδή, το παιδί, ο εγγονός και τέταρτη γενιά πολλές φορές, και να είναι πραγματικά η οικογένεια ενωμένη με όλες τις δυσκολίες και με όλα τα προβλήματα που περνούσε. Σήμερα πώς βλέπουμε την οικογένεια?
0: Τα μέλη της οικογένειας μέσα στον 20ο αιώνα απομακρύνθηκαν από το βασικό κορμό και η αστιφιλία έφερε τα μέλη της οικογένειας στις πόλεις. Στις πόλεις όπου τα ζευγάρια απομονώνονταν από τις ρίζες, άφηναν τους παππούδες και τις γιαγιάδες στα χωριά και εργάζονταν μόνοι τους, δημιουργώντας οικογένεια στην πόλη και με την ανάγκη να φορτώνονται όλα τα προβλήματα της απουσίας των παππούδων. Αρχικά τα παιδιά τα μεγάλωναν οι γονείς, μετά τα παιδικοί σταθμοί και τώρα λιγόστεψαν και τα παιδιά. Οι οικογένειες δηλαδή σήμερα έχουμε φτάσει να μην πω βαριά είναι η λέξη, αλλά πρέπει να το πούμε, ας ομολογήσουμε την αλήθεια, να απειλούνται. Και είναι πολλές οι πτυχές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και απειλούν τις οικογένειες. Αρχικά, όσο και αν φαίνεται εξωτερικό, οι στενοί χώροι στους οποίους ζουν τα ζευγάρια στις πόλεις κάνουν δύσκολη την επιβίωση των παιδιών. Επομένως, μικρά σπίτια, το μεγάλο ωράριο εργασίας για τους γονείς κάνει πάρα πολύ μικρό το χρόνο που μπορεί, λίγο, και είναι κουρασμένοι οι γονείς το λίγο χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Και έτσι οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους σαν αγκαρία, σαν κάτι που τους προκαλεί επιπλέον κόπο. Υπάρχει και το οικονομικό. Νέοι γονείς με λίγα χρήματα δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, δεν τεκνοποιούν, και έτσι η οικογένεια συρρυκνώνεται, περιορίζονται τα παιδιά της οικογένειας και φυσικά τα παιδιά αποκτούν την νοοτροπία που έχει ένα μοναχοπέδι που είναι στήρα πολλές φορές. Επιπλέον τα ζευγάρια δεν ξέρουν να ομονοούν μακριά από το Θεό πολλές φορές, τα ζευγάρια διχογνωμούν. Οι οικογένειες πολύ εύκολα συγκρούονται ως προς τα μέλη τους και το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται τα διαζύγια. Αφήστε που υπάρχει νομοθετικά και αυτό που λέμε πολιτικός γάμος, που πολλά ζευγάρια ξεκινούν τη ζωή τους την έγγαμη όχι με τις ευχές της Εκκλησίας αλλά με τις υπογραφές της πολιτείας. Υπάρχει

0: Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ένα γάμο με ένα συμβόλαιο, ο οποίος γάμος είναι τύπης μόνο στα χαρτιά. Και τελευταία πάλι νόμος είναι αυτός ο οποίος θεωρεί οικογένεια, ακόμα και αυτή την οικογένεια που αποτελείται από άτομα του ίδιου φύλου. Ζούμε σε μία ταραγμένη εποχή, πολύ ταραγμένη, η οποία έχει μετατρέψει τη διαστροφή σε φυσιολογικότητα. Και ο Θεός να μας φυλάει, διότι το πρώτο που βάλετε σε αυτή την ταραχή είναι η οικογένεια, η οποία όμως αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας και βάλεται ακριβώς γιατί είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε σωστές οικογένειες κάνουν σωστά παιδιά που μορφώνονται και παίρνουν τη σωστή τους θέση, τη δημιουργική θέση στην κοινωνία, προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξα Θεού. Και αυτά μετακάνουν δικές τους οικογένειες, πάλι προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξα Θεού. Και υπάρχει έτσι συνέχεια. Όταν όμως διαταραχθεί αυτή η συνέχεια και ο κρίκος υποστεί ζημιά, τότε η αλυσίδα διαλύεται. Και η συνέπεια είναι καταστροφική. Τα μέλη της οικογένειας σκορπούν σαν τα φτερά στον άνεμο. Χάνουν τον προσανατολισμό τους. Χάνουν τις αναμνήσεις από την πατρική οικογένεια, γιατί και αυτές που είχαν ήταν γεμάτες προβλήματα. Χάνουν τα πόδια τους, το βηματισμό τους κάθε μέρα στη ζωή. Δεν ξέρουν πού να προσανατολιστούν, επαγγελματικά, κοινωνικά, πνευματικά, οικογενειακά. Χάνουν τα οράματά τους τα μέλη της οικογένειας όταν δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός, σαφής στόχος, που είναι η οικογένεια κοντά στο Θεό, η κατοίκον εκκλησία όπως λέμε. Τα παιδιά μας λοιπόν χάνουν τον προσανατολισμό τους, χάνονται στην κοινωνία η οποία με τόσα πολλά προσπαθεί να τους παραπλανήσει, να τους αποπλανήσει, να τους προσανατολίσει, να τους κάνει να καταστρέψουν τη ζωή τους και την ψυχή τους. Η οικογένεια είναι μια γλυκιά αγκαλιά και αν υπάρχει κάνει τα μέλη της, ακόμα και αν απομακρύνονται, να θέλουν κάποια στιγμή να επιστρέψουν. Δείτε τον άσωτο στην παραβολή του ασώτου. Έφυγε από την αγκαλιά του πατέρα. Επέμενε να διεκδικήσει την ελευθερία και τα δικαιώματά του. Όμως εκεί που βρέθηκε μακριά από την οικογένεια, αναλογίστηκε την αγάπη της οικογένειας και επέστρεψε. Έστω με τα κουρέλια του, αλλά όμως με διάθεση να ξαναενταχθεί. Άραγε εμείς στις οικογένειές μας σήμερα δημιουργούμε τέτοιες προϋποθέσεις ως γονείς, ώστε τα παιδιά μας να είναι σίγουρα ότι εμείς τους αγαπάμε, όπου και αν δοκιμάσουν την ελευθερία τους. Οφείλουμε να συμβουλεύουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά μας, όχι να τα φυλακίζουμε, όχι να τα αγγυλώνουμε, αλλά οφείλουμε να τους δίνουμε τέτοια εφόδια ώστε να λαχταρούν να γυρίσουν κοντά στο Θεό. Πολλές φορές οι γονείς φταίνε για τα λάθη των παιδιών. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, τα λάθη των γονιών παιδεύουν τα παιδιά. Γιατί? Γιατί το κακό παράδειγμα των γονιών κάνει τα παιδιά να φεύγουν. Και τα παιδιά βέβαια με τις συμπεριφορές τους κάνουν τους γονείς να αγανακτούν. Η οικογένεια είναι ένας χώρος που δοκιμάζει τους ανθρώπους, όπως το χρυσό δοκιμάζεται στο χωνευτήρι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται με πολύ υπομονή, με πολύ αγάπη, οι γονείς να καλλιεργούν τα παιδιά τους, ώστε να θελήσουν να κάνουν οικογένεια, να έχουν πρότυπο τα παιδιά την πατρική τους οικογένεια και να θέλουν να ενταχθούν στο ζυγό της συζυγίας. Γιατί πολλά παιδιά, πολλοί νέοι, δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Φοβούνται τις δυσκολίες και αποποιούνται των ευθυνών και βρίσκουν τον εύκολο δρόμο της αποστασίας, που είναι ένας δρόμος καταστροφής και όχι δημιουργίας, καλοπέρασης και όχι προσφοράς. Η συζυγία, που είναι το κομμάτι της οικογένειας μέσα στο γάμο, είναι δύσκολο πράγμα, γιατί το λέει και η λέξη. Είναι ζυγός και η οικογένεια ως ζυγός μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά έχει και τις απολαβές της, τις ευλογίες από το Θεό, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της κοινωνικής παρουσίας. Και η οικογένεια είναι δύναμη. Είναι δύναμη. Αυτός που έχει οικογένεια, εκεί θα ανατρέξει. Και στη χαρά θα πάει να μοιραστεί τη χαρά του με την οικογένειά του. Μας τις γιορτές, μας τα πανηγύρια, μας τους γάμους και στα βαφτίσια. Η γιορτή είναι η οικογενειακή υπόθεση, αλλά και στις λύπες. Μοιράζεται η λύπη και μειώνεται το ποσοστό της. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ανέχεια δεν υφίσταται, γιατί οι παππούδες θα δώσουν από τη σύνταξη στα εγγόνια και θα υπάρξει μια ισορροπία. Πώς πέρασαν οι Έλληνες τα δύσκολα χρόνια της κρίσης? Μέσα στην οικογένεια. Δεν φτώχυναν, γιατί οι παππούδες στήριξαν τους νέους. Και έτσι γίναν δυνατοί όλοι. Οι παππούδες, γιατί με τη χαρά τους στήριξαν τα εγγόνια τους, και γιατί οι νέοι με τα χρήματα των παλαιότερων κάναν τις εργασίες τους. Την επαγγελματική τους αποκατάσταση προώθησαν. Σε μια υγιή κοινωνία, σε μια υγιή οικογένεια. Πριν από λίγο όμως είπαμε ότι η οικογένεια απειλείται. Απειλείται. Απειλείται.
1: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που την απειλούνε? Έτσι αναφέρατε βέβαια κάποιους, αλλά λίγο να τους ονομάσουμε έτσι λίγο.
0: Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι ο ατομισμός.
1: Ναι, δεν θέλουν δέσμευση τα παιδιά.
0: Ο ατομισμός. Ναι. Η ανάγκη να ικανοποιούμε τις δικές μας ατομικές επιθυμίες και να μην έχουμε τη διάθεση να μοιραστούμε όχι μόνο το πορτοφόλι μας, αλλά και τη ζωή μας.
1: Το χώρο μας.
0: Το χώρο μας, την οικογένειά μας, το χρόνο μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αγαπήσουμε με αυτοθυσία και οικογένεια. Χρειάζεται πολλές αρετές για να καταφέρει να επιβιώσει με ομόνοια. Φαντάζεστε, πρέπει η νύφη να συνεργαστεί με την πεθερά και να ζήσει με αγάπη, το εγγόνι να κάνει υπακοή στον πατέρα και στον παππού, ο ενήλικας να συνεργαστεί με το γέροντα, σε ένα σπίτι πολλές φορές και σε ένα μικρότερο άλλες να μπορούν να όλοι να συμβιώσουν χωρίς εντάσεις, με διάκριση. Η οικογένεια έχει απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα η οικογένεια. Χρειάζεται σιωπή, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται χαμηλούς τόνους. Χρειάζεται χρόνο για τον καθένα. Οι γονείς να αισθάνονται ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ενήλικα, όσο μικρό κι αν είναι. Μπορεί να είναι 3 ετών, πρέπει να το αντιμετωπίζουν ως ενήλικα δυνάμει. Για να αισθάνεται και αυτό δυναμικά μέλος της οικογένειας και όταν μεγαλώσει να του έρθει πολύ φυσιολογικό να αναλάβει ευθύνες και να έχει τα δικαιώματα που είχε. Ευθύνες και δικαιώματα. Και τα δυο μαζί. Παράλληλα. Όχι μόνο το ένα. Η οικογένεια είναι ευλογία. Γύρισε ο άσωτος στη δική του οικογένεια και ο πατέρας του έσφαξε το μόσχο το σιτευτό και του έβαλε χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι για να του δείξει το πόσο ανήκει ξανά στην οικογένεια. Και ο Χριστός μας το πρώτο θαύμα το έκανε στο γάμο της Κανά για να τονίσει αυτό, ότι το να κάνει κανείς οικογένεια είναι ευλογία και ότι τα μέλη μιας οικογένειας είναι ξένα, όπως είναι το νερό σε στα δύο κανάτια που βρέθηκαν μπροστά στο Χριστό. Όμως ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί, δηλαδή μετέτρεψε την κρύα μοναχική ταυτότητα του καθενός στη συζυγία του ζεύγους και των μελών, σε κάτι γλυκί, σε κάτι νόστιμο, σε κάτι πολύτιμο που είναι ο ίνος. Και έτσι η μοναδικότητα και η μοναχικότητα του καθενός μας γίνεται κομμάτι της συζυγίας, που είναι οι δύο σύζυγοι και εκεί προστίθονται, αν θέλει ο Θεός, και τα παιδιά. Η οικογένεια σήμερα, στους χρόνους που ζούμε, βάλεται, αλλά πρέπει να γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αυτοί που κάνουν οικογένεια πρέπει όλο και πιο συνειδητά να προσέρχονται στη συζυγία και στο μυστήριο του γάμου. Γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Συνηθίσαμε και τελικά τώρα χάνουμε τη γη κατά από τα πόδια μας όταν βλέπουμε την οικογένεια να ρημάζει.
1: Κυρία Μαρία, λέμε οικογένεια και το δικό μας το μυαλό πηγαίνει στον πατέρα, στη μητέρα και στα παιδιά, αν υπάρχουν, γιατί και το ζευγάρι μόνο του να είναι οικογένεια πάλι είναι.
0: Έτσι.
1: Σήμερα όμως υπάρχουν ποικίλες οικογένειες. Έχουμε οικογένεια με ένα ζωάκι, με ένα σκυλάκι δηλαδή, με ένα γατάκι που υπάρχει στο σπίτι. Οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών που υιοθετούν και παιδιά. Πώς θα ονομάσουμε αυτές τις οικογένειες και πόσο μπορούν να επιβιώσουν αυτές οι οικογένειες μέσα στην κοινωνία μας και τι θα αφήσουν αυτές οι οικογένειες ουσιαστικά?
0: Δεν είναι οικογένειες. Δεν είναι οικογένειες των πραγμάτων. Υπάρχει και αυτό που λέμε μονογονεϊκή οικογένεια. Διάβαζαν σε ένα βιβλίο τελικά ότι πολλές φορές η οικογένεια είναι αναγκαστικό να είναι μονογονεϊκή. Υπάρχει αυτό που λέμε θάνατος, υπάρχει αυτό που λέμε ακόμα και διαζύγιο, και που αναγκάζει το ένα μέλος της οικογένειας να φορτεθεί τον ρόλο και των δύο γονιών και να μεγαλώσει τα μέλη της να πορευτούν στην κοινωνία. Αυτή η μορφή της οικογένειας είναι, ας πούμε, συνηθισμένη. Αλλά το να ονομάζουμε οικογένεια μέλη ομόφυλα, αυτό δεν είναι οικογένεια. Αυτό είναι, θα έλεγα, κατεφημισμόν, κατεπίφαση. Δεν είναι. Πολύ περισσότερο όταν εντάσσουμε σε αυτή την οικογένεια και ζώα. Όχι ότι τα ζώα δεν είναι πλάσματα του Θεού, ίσα ίσα. Είναι κομμάτια της φύσης, κομμάτια της ζωής μας. Αλλά η οικογένεια έχει δεσμούς. δεσμούς αίματος. Και οι δεσμοί του αίματος και οι δεσμοί της αγχιστίας, του γάμου δηλαδή, όπως λέμε στην πολιτιακή ορολογία, είναι απαράβατοι. Επομένως, αυτό που σήμερα διατείνονται κάποιοι ότι θεωρούν οικογένεια είναι λάθος. Λάθος κατά την εκκλησιαστική ορολογία. Λάθος κατά την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Λάθος κατά την παράδοσή μας. Και πρέπει να σκεφτόμαστε και την παροιμία που λέει ότι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Καμιά φορά τα ψεύτικα μέταλλα γυαλίζουν πιο πολύ από τα αληθινά, αλλά δεν είναι χρυσός. Είναι ψεύτικα, είναι κύμβαλα, είναι άχρηστα. Και η ιστορία, νομίζω, είναι ο καλύτερος κριτής. Αυτή θα δικαιώσει ή θα καταδικάσει έναν θεσμό που οι άνθρωποι επέλεξαν σε κάποια φάση της ζωής τους να ακολουθήσουν. Μίλησα για ιστορία. Για σκεφτείτε λίγο για ποιους λόγους καταστράφηκαν οι δύο πόλεις στην Παλαιά Διαθήκη, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Για αυτούς τους λόγους. Διότι οι άνθρωποι παρεσυνευλήθησαν τη κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθησαν αυτής. Και τι έκανε ο Θεός? Τους τιμώρησε. Γιατί έκαναν ό,τι έκαναν τα άλογα ζώα. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός να μας φυλάξει. Ας μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κανέναν. Ας είναι κανείς υπεύθυνος για τις επιλογές του. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς όμως για τα σπίτια μας και για τα παιδιά μας. Ας ρίξουμε εκεί το βάρος των προσπαθειών μας και ας παρακαλάμε τον Θεό να μας ελεήσει στα χρόνια τα δύσκολα που βρισκόμαστε. Να μην πάθουμε κι εμείς ούτε σαν τους κατοίκους των πόλεων Σόδομα και Γόμορα που καταστράφηκαν, ούτε σαν τη γυναίκα του Λότ όμως, η οποία ενώ σώθηκε με τον άνδρα της το Λότ, γύρισε πίσω το κεφάλι της να δει την πόλη που καταστρεφόταν και καταστράφηκε, αυτοκαταστράφηκε από την περιέργειά της. Ας μην ασχολούμαστε λοιπόν με τους άλλους. Ο λόγος του Θεού είναι ο αδιάψευστος οδηγός, νομίζω.
1: Έτσι είναι, κυρία Μαρία. Και ο Θεός ευλόγησε την οικογένεια. Τώρα μένει στο χέρι όλων μας να την κρατήσουμε, γιατί είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας. Και αν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, αν διαλυθεί η οικογένεια, θα διαλυθεί η πατρίδα μας.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει λοιπόν ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας για να την κρατήσουμε, άλλοτε υπομονή, άλλοτε υποχώρηση, άλλοτε δεν ξέρω, ο καθένας από όπου βρίσκεται, από το δικό του μετερίζει, να προσπαθήσει να διατηρηθεί και να μάθουμε στα παιδιά μας τι είναι η οικογένεια και πώς θα φτιάξουν οικογένεια.
0: Έτσι. Μιλήσατε για τις λέξεις που θα κατά κάποιον τρόπο πονάνε. Υπομονή, υποχωρητικότητα. Εγώ θα μιλήσω για πιο θετικές λέξεις. Να βάλουμε τις λέξεις αγάπη. Να βάλουμε τη λέξη στοργή. Να βάλουμε τη λέξη αγκαλιά. Όταν τόσο θετικά βλέπουμε ο ένας τον άλλον στην οικογένειά μας, όχι δηλαδή από ανάγκη αλλά από αγάπη ζούμε σε μια οικογένεια, με συνειδητή αγάπη, ανεχόμενη αλλήλωνε αγάπη, όχι με ανοχή και καταναγκαστική έτσι σιωπή, όχι με υπονοούμενα ούτε με αποθυμένα. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί πώς να πω, κάποια φορά έκρηξη. Όχι. Δυναμικά η αγάπη του Θεού θέλει στις οικογένειές μας αγάπη δυναμική, αγάπη με χαρά, αγάπη με προσφορά, αγάπη με χαμόγελο, για να αποκτήσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για να είναι τα παιδιά μας πλούσια σε συναισθήματα και εμπειρίες από την οικογενειακή τους ζωή, για να αισθάνονται ότι οι γονείς τους τους αγαπούσαν και για αυτούς θυσιάζονταν όχι από αγκαρία αλλά από αγάπη. Και έτσι τα παιδιά γίνονται πλούσια, όχι σε ξένες γλώσσες και λεφτά, όχι σε περιουσίες και χρήματα και κτήματα, αλλά αισθάνονται πλούσια γιατί η αγάπη του Θεού που φόλιαζε στους γονείς φωλιάζει και στα παιδιά μετά, και βγαίνουν τα παιδιά στην κοινωνία δυνατά και θέλουν να κάνουν οικογένεια ανάλογη με αυτή που είχαν οι γονείς τους, με αγάπη ουσιαστική και όχι κατ' επίφαση. Νομίζω ότι στην οικογένεια είναι πολύ πώς να πω, επιτακτικό να υπάρχει η αγάπη του Θεού. Πολύ εύκολα μιλάμε για την αγάπη όταν λέμε για τους ηθαγενείς στην Αμερική, στην Αφρική, για τους ξένους, όταν δίνουμε λιμοσύνη σε κάποιους και δεν μας κοστίζει καθόλου. Όταν όμως στην οικογένεια χρειάζεται να ξεχάσουμε ένα παράπτωμα, να παραβλέψουμε μια αδικία, να παραβλέψουμε κάτι και να μακροθυμήσουμε και να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε και να χαμογελάσουμε, τότε αποκτούμε δυνατή οικογένεια. Τότε έχουμε αγάπη. Τότε η οικογένεια γίνεται πλούτος.
1: Και ίσως χρειάζεται, κυρία Μαρία, και κάτι άλλο που φοβόμαστε να το εκφράσουμε έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται και ο φόβος του Θεού.
0: Κυρίως, ναι.
1: Για να και να φτιάξουμε οικογένεια και να τη διατηρήσουμε. Αλλιώς είναι πολύ φυσικό ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και τα πράγματα έτσι να διαλύονται μετά.
0: Ο φόβος του Θεού στην κυριολεξία δεν σημαίνει φοβάμαι το Θεό. Φοβάμαι το Θεό σημαίνει αγαπώ το Θεό. Και ποιον Θεό αγαπώ? Το σταυρωμένο Χριστό. Και επομένως όταν μια μάνα και ένας πατέρας γίνονται σύζυγοι μπροστά στο Χριστό, γίνονται έτσι διατεθειμένοι ώστε θα ανεβούν στο Σταυρό. Αφού ο Χριστός ανέβηκε και αυτοί θα ανεβούν με κάποιον τρόπο. Γιατί μόνον αν ανεβούν στο Σταυρό θα είναι έτοιμοι να δεχτούν και την Ανάσταση που τους υπόσχεται ο Χριστός μας. Να μην νομίζουν δηλαδή οι γονείς ότι κοντά στο Χριστό θα βρουν μια πώς να πω βίων ανθόσπαρτων. Όχι. Αν έχεις πρότυπο το Χριστό και θες να ζεις εν Χριστό, ο Σταυρός είναι μια δεδομένη κατάσταση. Το θέμα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις. Πώς. Αν περιμένεις την Ανάσταση, ο Σταυρός είναι μια φάση, ένα πρίσμα, και περιμένεις μετά και ελπίζεις και αγαπάς και υπομένεις και ανέχεσαι ένα αγάπη.
1: Κυρία Μαρία, τελειώνει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτή την εκπομπή. Έτσι, να μας δώσετε στον επίλογο της εκπομπής ό,τι θέλετε για την οικογένεια, έτσι για να μείνει μέσα στη σκέψη των ακροατών και ίσως να γίνει και αιτία να αγαπήσουμε περισσότερο ας πω την οικογένεια. Τι θα μας λέγατε λοιπόν?
0: Θα πω ότι να είμαστε ευγνώμονες για τις οικογένειες που έχουμε. Να λέμε ευχαριστώ γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που γυρνάμε στο σπίτι και συναντάμε. Και στο Θεό να το λέμε και στον άνθρωπό μας να το λέμε. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Ένα που πρέπει να πούμε. Να λέμε ευχαριστώ στα παιδιά μας γιατί μας ομορφαίνουν τη ζωή μας για κάποια χρόνια και γιατί μετά θα ανοίξουν τα φτερά τους και θα φύγουν με την ευλογία μας, με τις ευχές μας και κυρίως με την ευλογία του Θεού. Και τρίτον που θέλω να πω είναι ότι να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε για την υγεία στην οικογένειά μας και να προσευχόμαστε για την αρρώστια. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδιά, μέλη με αναπηρία, με ασθένεια, και κανείς δεν εγγυάται ότι η υγεία θα είναι δεδομένη σε μια οικογένεια. Άλλοτε στους γονείς και άλλοτε στα παιδιά υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος της ασθένειας, της αναπηρίας. Τότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ή μάλλον καλύτερα να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ετοιμάστην και ου καταράχθην. Να ξέρουμε ότι στο σχέδιο του Θεού είναι και η δυσκολία στην οικογένεια. και να παρακαλάμε το Θεό να στηρίζει τις οικογένειες με τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση όλοι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία, και για τη σημερινή, για το σημερινό χρόνο που δώσατε σε αυτή την εκπομπή, και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μείναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, ραντεβού εδώ, για να ανιχνεύσουμε άλλη μια λέξη από το ελληνικό μας λεξικό. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου, και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε της αμαρτίας.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθόδοξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίασον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που το γενέθλιον εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Κεφάλαιο 15. Κι έτινες κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδερφούς ότι εάν μη περιτέμνηστε το έθι Μωυσέως ουδίναστε σωθήνε. Γενωμένη σου στάσεως και ζητήσεως ου κολύγης το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και την ασάλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Ημένουν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και επίουν χαράν μεγάλην πάση της αδερφής. Παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων ανήγκυλάντε όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν. Εξανέστησαν δε την εστον από τις αιρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ότι δι περιτέμνην αυτούς παραγγέλλεντε τηρήν των νόμων Μωυσέως. Συνήχθησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδίν περί του λόγου τούτου. Πολλοί δε συζητήσεως γενωμένης Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδερφοί, ημείς επίσταστε ότι αφημερών αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του στόματος μου ακούσε τα έθνη το λόγον του Ευαγγελίου και πιστεύσε και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής δούσα αυτής το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημίν και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημώντε και αυτών τη πίστη καθαρίσαστας καρδίας αυτών. Νίνουν τι πειράζεται τον Θεόν επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς ισχύσαμεν βαστάσε αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύομεν σωθήνε καθόν τρόπον κακίνη. Εσήγησε δε πάντο πλήθος και οίκουον Βαρνάβα και Παύλου εξηγουμένων όσα επίησεν ο Θεός σημεία και τέρατα εν της έθνεση δι' αυτών. Μετά δε το σηγήσε αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγον: «Άνδρες αδερφοί ακούσατε μου Σημεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο Θεός επεσκέψατο λαβήν εξ εθνών λαών επί το ονόματι αυτού και τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπτε. Μετά τα αυτά αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα κατεσκαμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν όπως αν εξητήσω συνικατάλοιποι των ανθρώπων των Κύριων και πάντα τα έθνη εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς λέγει Κύριος οποιόν ταύτα πάντα γνωστά απαιώνος εστί το Θεό πάντα τα έργα αυτού διοκαγώ κρίνω μη παρενοχλήν τις από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών αλλά επιστήλε αυτής του απέχεστε από των αλυσγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Μωυσής γάρ εκ γενεών αρχαίων κατά πόλην τους κηρύσσοντας αυτών έχει εν δε συναγωγές κατά παν Σάββατον αναγυνοσκόμενος».

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία εδίδασκαν τους αδερφούς ότι εάν δεν περιτέμνονται κατά το έθιμον του Μωυσέως δεν μπορούν να σωθούν. Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονικία και συζήτηση πολύ μαζί τους, εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς προς τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ δια το ζήτημα αυτό, αφού η Εκκλησία τους κατεβόδωσε, διήρχοντο την Φινίκην και την Σαμάριαν και διηγούντο την επιστροφήν των εθνικών. Αυτό επροξενούσε μεγάλη χαρά εις όλους τους αδερφούς. Όταν δε έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ, τους υπεδέχθη η Εκκλησία και οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς. Ξεσηκώθηκαν όμως μερικοί από την αίρεση των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν «Πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως». Τότε μαζεύθηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι δια να εξετάσουν το ζήτημα αυτό. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε «Άδρες αδερφοί, γνωρίζετε ότι ο Θεός από τας πρώτας ημέρας διάλεξε μεταξύ μας, εμέ, δια να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών, διότι τους έδωκε πνεύμα Άγιον όπως και σε εμάς και δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, διότι δια της πίστεως εκαθάρισε τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζεται το Θεό βάζονται ζυγών εις τον τράχυλο των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να βαστάξουμε? Όχι, πιστεύομεν ότι δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού θα σωθούμε όπως και εκείνοι. Τότε όλο το πλήθος εσιώπησε και άκουαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται όσα θαύματα και τέρατα έκανε ο Θεός εις τα έθνη δι' αυτών. Όταν αυτοί έπαυσαν να μιλούν, έλαβε τον λόγον ο Ιάκωβος και είπε «Άνδρες αδερφοί, ακούστε με, ο Σιμεών εξήγησε πως αρχικώς ο Θεός εφρόντισε να αποκτήσει από εθνικούς ένα λαόν που να φέρει το όνομά του, και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών καθώς είναι γραμμένων. Ύστερα θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω εκ νέου την πεσμένη νοικίαν του Δαβίδ, θα οικοδομήσω εκ νέου τα ερείπια της και θα την ανορθώσω ώστε οι λοιποί άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριον ως και όλοι οι εθνικοί οι οποίοι καλούνται με το όνομά μου», λέγει ο Κύριος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει όλα αυτά. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστά εις τον Θεόν όλα τα έργα του. Δια τούτο έχω την γνώμη να μην φέρομαι δυσκολίας εις εκείνους από τους εθνικούς που επιστρέφουν εις τον Θεόν, αλλά να τους γράψομεν να απέχουν από τον μολυσμό των ειδώλων, από την πορνεία, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από το αίμα. Διότι ο Μωυσής από τους αρχαίους χρόνους έχει σε κάθε πόλη εκείνους που τον κηρύττουν, αφού διαβάζεται κάθε Σάββατον εις τα συναγωγάς.

κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Αγαπητοί μας φίλοι, η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια μικρή συμβολή στον αγώνα των γονιών να χτίζουν προσωπικότητες. Θεέ μου, μη μ' αξιώσεις να δω γλάστρα χωρίς λουλούδι, κλουβί χωρίς πουλί, σπίτι χωρίς παιδί, γράφει ο μεγάλος Βίκτορ Ουγκό, αγαπητοί μας ακροατές. Πράγματι, η πιο μεγάλη χαρά της ζωής μας είναι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα στα παιδιά. Τα χαρούμενα πρόσωπά τους μας ξεκουράζουν. Γι' αυτό και ο πατέρας του νηπιαγωγείου, Φρέμπελ, ονόμασε και το νηπιαγωγείο Kindergarten, δηλαδή παιδικό κήπο. Όμως, σε αυτόν τον κήπο δεν υπάρχουν μόνο ευώδιαστα λουλούδια, αλλά και αρκετά αγκάθια, σε πλήρη όμως αρμονία, όπως τα έφτιαξε ο δημιουργός. Μέσα σε αυτόν τον ανθρώπινο κήπο δεν έχουμε μόνο τα ήσυχα, τα επιμελή παιδιά, αλλά και τα άτακτα, τα ατίθασα, τα ανυπάκουα, με κύριο χαρακτηριστικό τους το πείσμα. Είναι τα παιδιά των 2 έως 5 ετών που είναι η κατεξοχήν ηλικία του πείσματος. Το ξανασυναντούμε με πολύ έντονες αντιδράσεις στην εφηβική ηλικία. Είναι η ηλικία της επανάστασης που επιζητούν έντονα την αναγνώριση από την οικογένεια και την κοινωνία. «Δεν είμαι πια παιδί, δεν μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις» είναι η συνηθισμένη εποδός των εφήβων. Η Σελίν Φράιμπεργκ, η μεγάλη κυρία της παιδικής ψυχολογίας, περιέγραψε πολύ παραστατικά το πείσμα των παιδιών ως διακήρυξη ανεξαρτησίας.

Θέλατε να δούμε μαζί τώρα τι είναι το πείσμα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σαν πνεύμα αντίδρασης. Απαραίτητο μέχρι σε ενός βαθμού για να μπορέσει το παιδί να διαμορφώσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό ο Σπίλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φριμπούργκ, λέει ότι πρέπει να ανησυχούμε εάν το παιδί μας δεν παρουσιάσει κάποιο πείσμα. Όσο λοιπόν και αν μας φαίνεται περίεργο, υπάρχει ένα ποσοστό πείσματος το οποίο είναι φυσιολογικό. Είναι μια φυσική διάθεση του παιδιού να διατηρήσει την ανεξαρτησία του. Είναι η τάση του ανθρώπου να μείνει ελεύθερος. Και η τάση αυτή εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους. Το παιδί χαμηλώνει τα μάτια, ή τα σκεπάζει με τα χέρια, ή κλείνει τα αυτιά του, ή στρέφεται αλλού. Θέλει να δείξει ότι αγνοεί τον μεγαλύτερο. Άλλοτε πάλι προσποιείται αρρώστια για να προκαλέσει την αγάπη, εκδηλώνεται με κρίσεις θυμού, βίαιες πράξεις, καταστροφή αντικειμένων για να εκδικηθεί τη μητέρα του ή τον δασκαλό του. Φιλονικίες, κακομεταχειρήσεις των ζώων, στομαχικές διαταραχές. Μπορεί όμως να έχουμε και την εντελώς αντίθετη μορφή. Φαινομενική υπακοή με σκοπό να απαλλαγεί το παιδί το γρηγορότερο από την παρουσία του μεγαλυτέρου. Το βλέπουμε σε μια βιαστική και ελαττωματική εκτέλεση των εντολών που του δίνουμε. Εάν όλα αυτά δεν ξεπεραστούν, τότε θα έχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, παθολογικά συμπτώματα. Διάφορα είδη νευρώσεων. Το παιδί αρχίζει να καταστρώνει σχέδια εκδικήσεως και αυτό του προκαλεί ταραγμένο ύπνο.

Όπως έχουμε φίλοι μας διάφορες μορφές πείσματος, έχουμε και διάφορες αιτίες. Πείσμα που προέρχεται από μειονεξία, από εγωισμό, από ζήλια, από παραγνώριση, από χάδια. Μπορεί όμως να προέρχεται και από διάφορα συμπλέγματα, όπως έλλειψη ηρεμίας στο οικογενειακό περιβάλλον, μοναξιά, εγκατάλειψη. Το παιδί της σημερινής οικογένειας, διαζευμένης, μονογονικής και με φόρτο εργασίας και των δύο γονέων, έχει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Όλα αυτά προκαλούν μια κόπωση στο παιδί και ζητά επίμονα να λυτρωθεί. Γι' αυτό και δημιουργεί συχνά σκηνές πείσματος. Είναι γι' αυτό μια διέξοδος. Υπάρχει ακόμα και το πείσμα που παρουσιάζει το παιδί όταν θέλει να παραστήσει το θύμα, να ιεροποιηθεί στο περιβάλλον του, καθώς επίσης και το πείσμα που οφείλεται στην ευρική φύση του παιδιού. Το πείσμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί λόγω εσφαλμένης συμπεριφοράς των γονέων ή του δασκάλου, υπερβολικές απαιτήσεις, συνεχής γκρίνια, έλλειψη αναγνώρισης, ακόμα και ενθάρρυνσης. Το παιδί από πολύ νωρίς κάνει επίδειξη της θέλησεώς του. Το παρατηρούμε αυτό από την εποχή του θυλασμού και της οδοντοφίας. Η εποχή του θυλασμού είναι το πρώτο στάδιο. Έρχεται όμως η στιγμή που πρέπει να διακοπεί. Το παιδί αντιδρά με εκδήλωση πείσματος. Εξάλλου, η οδοντοφία προξενεί πόνους στο παιδί. Αυτό το ερεθίζει και αυξάνει την τάση για το πείσμα. Κυρίως όμως, κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, οι εκδηλώσεις είναι κατεξοχήν συχνές. Η περίοδος αυτή έχει χαρακτηριστεί σαν πρώτη περίοδος του πείσματος. Στην εποχή μας γίνεται πιο έντονη, διότι συμπίπτει με την είσοδο του παιδιού στον παιδικό σταθμό ή των νηπιαγωγείων.

Να πούμε τέλος πως στην εποχή του ψυχικού και φυσικού σχηματισμού ο έφηβος διέρχεται ένα νέο στάδιο κρίσης. Νιώθει ότι απαρνείται τον παλαιό τρόπο ζωής και τις παλιές πεποιθήσεις του χωρίς να έχει κατορθώσει ακόμη να τις αντικαταστήσει. Γι' αυτό αισθάνεται έλλειψη ασφάλειας, δεν θέλει όμως και να το δείξει. Στην επιθυμία του δημιουργεί χιλίων ειδών συγκρούσεις με το περιβάλλον του. Νιώθει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Η τάση του για μια επίμονη άρνηση πολλαπλασιάζεται. Ο έφηβος σιγά σιγά ξαναβρίσκει την αυτοκυριαρχία του. Η εφηβεία χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη περίοδος του πείσματος. Ο Σπίλερ, στο βιβλίο του «Το πεισματάρικο παιδί», παρατηρεί ότι σε 100 παιδιά ηλικίας 6 χρόνων, πρικισμένα με μια θέληση φυσιολογική, τα 84 είχαν περάσει μια περίοδο πείσματος. Ενώ στα 100 παιδιά με αδύνατη θέληση, τα 79 δεν είχαν παρουσιάσει πείσμα. Η παρατήρηση αυτή μαρτυρεί ότι οι περίοδοι του πείσματος καταλήγουν στη δημιουργία ενός δυνατού χαρακτήρα.

Ας έρθουμε τώρα και στην αντιμετώπιση του πείσματος. Ας πάρουμε πρώτα το πείσμα που προέρχεται από μειονεξία. Το παιδί ζητάει να επικρατήσει η γνώμη του για να νιώσει ένα συναίσθημα σιγουριάς. Δεν θα του πάμε κόντρα με πείσμα κι εμείς, γιατί τότε θα χειροτερεύσουμε την κατάσταση. Ούτε όμως θα υποχωρήσουμε στο πείσμα του, γιατί κινδυνεύουμε να το τροφοδοτήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να διαιωνίσουμε μια νοσηρή κατάσταση. Θα του δώσουμε σε άλλους τομείς τη δυνατότητα να επιβληθεί για να νιώσει ικανοποιημένο και να καταλάβει ότι έχει ικανότητες και μπορεί να τα καταφέρει στη ζωή του. Έτσι θα το βοηθήσουμε να ξεπεράσει την μειονεξία του και αυτόματα να εξαλειφθεί και το πείσμα του. Αντίθετα, στην περίπτωση που το πείσμα προέρχεται από εγωισμό, διακρίνει το παιδί μια δεσποτική κυριαρχία. Φαίνεται ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να δοκιμάσει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να επιβληθεί στο περιβάλλον του. Θα το αντιμετωπίσουμε με αδιαφορία. Θα του δώσουμε να καταλάβει ότι ποτέ δεν θα επικρατήσει με την υπομονή και τα κλάματα, αλλά μόνο όταν μάθει να νικάει τις δυσκολίες του και να ξεπερνά έτσι τον εαυτό του. Στην περίπτωση της ζήλιας προς Θεού, αγαπητοί μας ακροατές, μακριά από τις συγκρίσεις. Η σύγκριση είναι μια μαχαιριά στην καρδιά του παιδιού που υποφέρει από ζήλια. Οι συγκρίσεις ουδέποτε βοηθούν, πάντοτε πληγώνουν. Είναι άλλωστε άδικες, διότι το γνωρίζουμε ότι τα ανώμια δεν συγκρίνονται και τα παιδιά είναι ανώμια μεταξύ τους, προσωπικότητες διαφορετικές, γιατί κάθε μία έχει τη δική της φραγίδα. Το πείσμα λοιπόν που προέρχεται από ζήλια θα το αντιμετωπίσουμε με αδιαφορία συνδυασμένη με την αγάπη.

Στην περίπτωση που το πείσμα, αγαπητοί μας φίλοι, προέρχεται από έλλειψη ασφάλειας, θα πρέπει να εμπνεύσουμε στο παιδί την ηρεμία, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια. Πράγμα αλίμονο, τόσο δύσκολο στην εποχή μας. Η ανυπομονησία μας, η ξαφνική αλλαγή του ύφους, πότε χάδια, πότε κατσάδες, κυρίως ανάλογα με τη διάθεσή μας, τακτικές ή απροσδόκητες απουσίες των γονιών, δημιουργούν κλονισμό στην ψυχή του παιδιού, που αντιδρά με προσκόλληση στη μητέρα ή και στον πατέρα. Το συναίσθημα της ασφαλείας τονώνεται με την τήρηση των υποσχέσεών μας, είτε η υπόσχεση είναι αμοιβή είτε τιμωρία. Είναι αψυχολόγητο αυτό που λέγεται συνήθως στα παιδιά: «Φεύγω και θα επιστρέψω αμέσως», ενώ πρόκειται να αργήσουμε. Είναι ωραίο πράγμα να μάθει το παιδί να υπολογίζει στο λόγο μας. Ας μην δηλητηριάζουμε την ψυχή του με την αμφιβολία. Άλλωστε, έτσι θα μάθει και το παιδί να τηρεί το λόγο του χωρίς δυσκολία. Μόνο έτσι θα έχουμε τον αυριανό έντιμο πολίτη. Αντίθετα, θα δημιουργήσουμε ένα δίστροπο χαρακτήρα, εσωστρεφή και θυμώδη. Ένας μεγάλος παιδαγωγός γράφει: «Η δημιουργία και η ανάπτυξη ασφαλείας όφιλε να είναι ο μόνος νόμος για τους γονείς και τους παιδαγωγούς».

Επίσης, φίλοι μας, να αναφέρουμε και το πείσμα που προέρχεται από την ανάγκη κυριαρχίας. Ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα παιδί είχε καταφέρει με τους θυμούς του και τις φωνές του να επιβάλλει στους γονείς του τις θελήσεις του. Οι γονείς καταφεύγουν στον παιδοψυχίατρο γιατί πλέον η κατάσταση δεν παίρνει άλλο. Αυτός τους συνιστά να υιοθετήσουν τη μέθοδο της αδιαφορίας. Το παιδί, βλέποντας ότι χάνει έδαφος, προσποιείται πόνο κεφάλους, πόνους στην κοιλιά, για να επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο. Οι γονείς, με τη συμβουλή πάντα του γιατρού, δεν υποχωρούν. Τότε το παιδί αρχίζει να κλέβει χρήματα για να αγοράσει δώρα για τους συμμαθητές του, με σκοπό να κυριαρχήσει σε αυτόν τον κύκλο. Ο φόβος της κυριαρχίας προέρχεται από τον φόβο της υποδούλωσης. Φοβούμενο μήπως συμβεί το δεύτερο, προσπαθούσε να επιτύχει το πρώτο. Στην οικογένειά του γνώρισε μόνο την τυραννία. Η επιθυμία της κυριαρχίας δεν ήταν παρά ο φόβος της υποδούλωσης.

Το αναφέραμε ήδη και το τονίσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι το ποίησμα είναι μια φυσική τάση. Θα ήταν σφάλμα να θελήσουμε να το υποτάξουμε. Θα ήταν όμως επίσης σφάλμα να μην φέρουμε καμία αντίρρηση, να αφήσουμε αυτή την κατάσταση χωρίς κανένα φραγμό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος, όχι όμως και ασίδωτος. Το παιδί θέλει και πρέπει κάπου να στηριχθεί. Και καθώς με βήμα αβέβαιο μπαίνει στη ζωή, αναζητεί τον άνθρωπο ο οποίος θα του χρησιμεύσει σαν στήριγμα και σαν οδηγός. Ίσως δεν εννοεί πάντοτε γιατί του επιβάλλουν κάτι. Ασφαλώς όμως υποφέρει από την παντελή έλλειψη κανόνων στη ζωή του. Πιθανόν να μην τον ενθουσιάζει η υποταγή. Απογοητεύεται όμως όταν βλέπει τους μεγαλύτερους να υποχωρούν στις ιδιοτροπίες του.

Ας τονίσουμε τώρα την αξία της ευθυγράμμισης των ενεργειών όλων εκείνων που ασχολούνται με το παιδί ή τον έφηβο. Αν λοιπόν η ευθυγράμμιση των ενεργειών είναι βασικός όρος της καλής αγωγής, είναι ο χρυσός κανόνας για την καταπολέμηση του πείσματος. Όλοι μέσα στο σπίτι πρέπει να έχουν την ίδια γνώμη, πατέρας, μητέρα, γιαγιά. Το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι σε οποιονδήποτε αποταθεί θα έχει την ίδια απάντηση. Αυτή η ομόνοια, η ενότης πνεύματος, θα το βοηθήσει να εννοήσει το ορθό. Θα καταλάβει ότι η άρνηση δεν οφείλεται στην ιδιοτροπία ή τον εκνευρισμό ενός μεγαλυτέρου. Βέβαια, τον πρωτεύοντα ρόλο, όπως όλοι γνωρίζουμε στα ζητήματα της αγωγής, παίζει η προσωπικότητα του παιδαγωγού. Και λέγοντας παιδαγωγό, εννοούμε και τον γονέα και τον δάσκαλο. Η προσωπικότητα λοιπόν του παιδαγωγού είναι ουσιώδης για την αποτελεσματικότητα των κανόνων της αγωγής. Χρειάζεται πολλή επιδεξιότητα και υπομονή, αγαπητοί μας φίλοι. Εξάλλου, η σχέση στοργής μεταξύ παιδιού και παιδαγωγού έχει βαρύνουσα σημασία. Η ηρεμία, επίσης απαραίτητο εφόδιο, θα μας επιτρέψει να βρούμε την αρμόζουσα στάση. Καμία σκηνή πείσματος δεν πρέπει να μας εκνευρίσει. Εκείνο όμως το οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε σε ύφεση είναι ο εγωισμός. Συχνά το πείσμα του παιδιού δημιουργεί πείσμα στον μεγαλύτερο. Πάβουμε τότε να εξετάζουμε την περίπτωση του παιδιού με αγάπη και κατανόηση, και όλη μας η προσπάθεια στρέφεται στο να μην γίνει απλώς αυτό που θέλει το παιδί. Φυσικά δεν θα γίνει και το αντίθετο. Η σταθερότητα θα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιδαγωγού. Θα χρειαστεί να διαρωτάται κανείς συνεχώς, επιβάλλεται να επέμβει ή οφείλει να αγνοήσει μια ορισμένη εκδήλωση. Αξίζει μερικές φορές να κλείνουμε τα μάτια για να ανοίγουμε περισσότερο την καρδιά. Τα παιδιά επιθυμούν να αντιληφθούν και οφείλουμε να τους το δείξουμε ότι τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Σύμμαχός μας πολύτιμος είναι ο χρόνος. Κάποιος παιδαγωγός είπε: «Η αγωγή είναι κυρίως ζήτημα υπομονής και πρέπει να γνωρίζει κανείς να περιμένει. Παράλληλα οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας την αξιοπρέπεια του παιδιού. Αυτό σημαίνει συνεχή προσπάθεια εκ μέρους μας να του φερόμαστε με ευγένεια, με ειλικρίνεια και κυρίως να βάζουμε όρια τα οποία θα είναι αξεπέραστα και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι η καλύτερη πηξίδα για το παιδί».

μια μικρή πεισματάρα, αγαπητή μας φίλη, 5 ετών, στο νηπιαγωγείο, όταν της ζήτησα να ζωγραφίσει κάποιον που αγαπά πιο πολύ, σταύρωσε τα χέρια της επιδεικτικά και δεν ήθελε να ζωγραφίσει. Στην επιμονή των παιδαγωγών και στις παρακλήσεις, υπέκυψε και ζωγράφισε τον εαυτό της με ένα μαύρο φόρεμα, χωρίς κανένα λουλούδι, χωρίς κανένα διάκοσμο. Όταν τη ρώτησαν γιατί μόνη, απάντησε: «Γιατί δεν αγαπώ κανέναν, ούτε εκείνον, ούτε εκείνη». Δεν θέλησε ούτε καν να τους ονομάσει μπαμπά και μαμά, γιατί εκείνος τους είχε εγκαταλείψει και εκείνη δούλευε από το πρωί ως το βράδυ αργά, ενώ εκείνο μάταια ζητούσε την αγκαλιά της.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε άλλο ένα παράδειγμα, αγαπητοί μας φίλοι. Μια σπουδάστρια της Ραλίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας είπε: «Όταν γυρίζω νωρίς στο σπίτι, οι γονείς προσκολλημένοι στην τηλεόραση ούτε γυρίζουν το κεφάλι τους να με ρωτήσουν πώς πέρασα. Όταν όμως αργήσω να γυρίσω, θύελα. Κι εγώ πεισματικά γυρίζω αργά στο σπίτι, γιατί προτιμώ τις φωνές τους που μαρτυρούν ανησυχία από την αδιαφορία τους». Μια κραυγή πόνου, θα λέγαμε, αγαπητοί μας φίλοι, από την τρυφερή ηλικία μέχρι την νεότητα, ζητά με χίλιους τρόπους την προσοχή μας και την αγάπη μας. Στο χέρι μας είναι να την ακούσουμε, αγαπητοί μας φίλοι.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Παρακαλούμε πολύ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κήτους Κατερίνης και Πλαταμόνος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Παυλίων, να αναλάβει την Προεδρία της πρώτης συνεδρίας. Ο καθηγητής και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, εκλήθη για άλλες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις να βρίσκεται μακριά από την Κατερίνη. Γι' αυτό και έχω την ιδιαίτερη τιμή, όπως είπε και ο πατήρ Δημήτριος, να αναλάβω εγώ την Προεδρία της πρώτης αυτής συνεδρίας. Καλώ λοιπόν αμέσως στο βήμα τον ελογιμότατο καθηγητή Χαράλαμπο Ατματζίδη, ο οποίος νωρίτερα έκανε τον χαιρετισμό, να πραγματοποιήσει και την πρώτη εισαγωγική ομιλία με τίτλο «Η ελληνιστική ηθική σκέψη και η πρόσληψή της από τον Απόστολο Παύλο».
1: Κυρίες και κύριοι συνεδροί, κατά το χαιρετισμό μας αναφερθήκαμε λακωνικά στην ελληνιστική εποχή και στη μεγάλη συνεισφορά της στους τομείς του πολιτισμού, όπως είναι η ευρύτατη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ανάπτυξη της ρητορικής, της φιλοσοφίας καθώς και της ηθικής. Στην παρούσα εισήγησή μας θα αναφερθούμε στην ηθική διδασκαλία των διάφορων φιλοσοφικών ρευμάτων της ελληνιστικής εποχής και στην πρόσληψή της από τον Απόστολο Παύλο. Διευκρινιστικά σημειώνουμε ότι με τον όρο «ελληνιστική ηθική» εννοούμε τον κλάδο της φιλοσοφίας της ελληνιστικής περίοδου που ασχολείται με τις αξίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά όσον αφορά στην ορθότητα ή ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων και σκοπών. Με άλλα λόγια, η ελληνιστική ηθική είναι, όπως και κάθε ηθική, η αιτιολόγηση συμπεριφορών. Κατά την ελληνιστική εποχή, κυρίαρχες φιλοσοφίες που ασχολούνται και με την ηθική είναι κυρίως ο στοικισμός και ο επικουρισμός. Σημειώνουμε επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος ζει κατά την ελληνιστική εποχή και συγκεκριμένα τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, κατά τον οποίο συναντώνται στη Μεσόγειο τρεις πολιτισμοί. Η παλαιή, Ιουδαϊκός και ο Ελληνιστικός, αλλά και ένας νέος, ο πολιτισμός του πρώτου χριστιανισμού. Αυτοί οι τρεις πολιτισμοί είναι η γόνιμη γη στην οποία ο Απόστολος Παύλος καλλιέργησε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και επομένως και τη νέα ηθική του διδασκαλία. Ακριβέστερα, ο Απόστολος Παύλος προσέλαβε με τις δικές του προϋποθέσεις την ηθική της εποχής του που αποτελούνταν από την εβραϊκή ηθική, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως στο Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, από την ηθική διδασκαλία του Ιησού Χριστού και από την ηθική σκέψη του ελληνιστικού κόσμου. Τα παραπάνω τα εξάγουμε από την μελέτη των επιστολών του Αποστόλου. Εμάς στην παρούσα εισήγηση θα μας απασχολήσει, όπως σημειώσαμε, η πρόσληψη της ηθικής σκέψης του ελληνιστικού κόσμου από τον Απόστολο Παύλο. Και αρχίζουμε με τον στοικισμό και τον επικουρισμό, τα δύο αυτά μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής τους. Κατά την εποχή του Αποστόλου Παύλου, ο στοικισμός και ο επικουρισμός είναι τα δύο φιλοσοφικά ρεύματα που κυριαρχούν στον χώρο της ηθικής φιλοσοφίας και επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς κάποιος πρέπει να ζει. Σε ό,τι αφορά τον στοικισμό και τη διδασκαλία του για την ηθική, σημειώνουμε ότι αυτός διαμορφώθηκε από τον Ζήνωνα από το Κίτιο της Κύπρου, τον Χρήσιπο από τους Σολούς της Κιλικίας, τον Ρωμαίο Μάρκο Τούλιο Κικέρωνα, τον Ρωμαίο Σενέκα τον Νεότερο, τον Δούλο Επίκτητο, σημειώνουμε ότι οι δύο τελευταίοι είναι σύγχρονοι του Αποστόλου Παύλου, και τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μάρκο Αβρίλιο. Για την ηθική διδασκαλία του στοικισμού το πλέον σημαντικό είναι, πρώτο, η επιδίωξη της σοφίας και της αρετής. Δεύτερο, η επιδίωξη αυτή θεωρείται ότι είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι διαθέτουν το λόγο, τη λογική, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής τους. Οι στοικοί επιμένουν ότι μόνο ο λόγος, η λογική, μπορεί να διακρίνει την καλή ή την κακή διάσταση αυτού που επιθυμεί κάποιος. Αν κάποιος είναι σοφός, θα αυτοπροσδιοριστεί με βάση τον λόγο και όχι με βάση την επιθυμία. Ως εκ τούτου, δεν θα ελπίζει σε μια ικανοποίηση των σωματικών επιθυμιών, ούτε θα ανησυχεί ότι δεν θα ικανοποιηθεί. Τρίτον, οι στοικοί θεωρούν ότι το μόνο πράγμα που είναι πραγματικά καλό είναι να ζεις σε μια κατάσταση σοφίας και αρετής. Επιδιώκοντας κάποιος μια τέτοια ζωή, προστατεύεται από τον κίνδυνο να αναζητά τη σωματική ευχαρίστηση ή τον υλικό πλούτο. Και αυτό γιατί η σοφία και η αρετή είναι θέματα που σχετίζονται με το λόγο που διαθέτει ο σοφός άνδρας. Τέταρτο, οι στοικοί θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται την ικανότητα του λογικός σκέπτεστε. Αυτό οδήγησε τους στοικούς στη θεμελιώδη θέση στην ισότητα, για την ισότητα των ανθρώπων, που ξεπέρασε την περιορισμένη ελληνική αντίληψη της ισότητας μόνον του πολίτη. Χαρακτηριστικά ο Μάρκος Αυρίλιος είπε ότι ο κοινός λόγος, η λογική που κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, κάνει όλα τα άτομα συμπολίτες. Πέμπτο και τελευταίο, οι στοικοί υπονόησαν ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος ηθικός νόμος, αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον σεβασμιότατο Βερίες Ναούς και Καμπανίες, που όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να εκτιμήσουν. Εδώ αξίζει να προτρέξουμε και να θυμηθούμε ότι και ο Απόστολος Παύλος εκφράζει στο Ρωμαίος 2:12-16 την πεποίθηση για την ύπαρξη του ηθικού αυτού νόμου εκτός από το Μωσαϊκό νόμο. Το σημειώνουμε εδώ γιατί η θέση αυτή του Αποστόλου Παύλου αποτελεί την αυαρχίδα των στοικών αντιλήψεων που ο Απόστολος υιοθέτησε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επικουρισμό και τη διδασκαλία του για την ηθική, σημειώνουμε ότι αυτός διαμορφώθηκε κυρίως από τον Επίκουρο, από τη Σάμο, από τον Λουκρίδιο, από τη Ρώμη και από τον Διογένη τον Ινωανδέα, από τα Ινώανδα της Λυκίας της Μικράς Ασίας. Στην ηθική διδασκαλία του επικουρισμού τονίζεται, πρώτο, η ηθική αρχή του ιδέως ζήν, που σημαίνει να ζω ευχάριστα. Ο Επίκουρος φέρεται να αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να ζει κάποιος ευχάριστα αν δεν ζει φρόνημα, ηθικά και δίκαια, όπως και δεν μπορεί να ζει φρόνημα, ηθικά και δίκαια αν δεν ζει ευχάριστα. Δεύτερο, οι επικούριοι θεωρούσαν την ευχαρίστηση ή απόλαυση ως το μόνο απόλυτο καλό και τον πόνο ως το μόνο κακό. Γι' αυτό

τις πιο απλές επιθυμίες. Τέταρτο και τελευταίο, ο επίκουρος εξύψωσε τη φιλία. Γενικά οι επικούροι ήταν διάσημοι για τη θερμότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Και πάλι όμως διακήρυξαν ότι η φιλία είναι μόνο καλή λόγω της τάσης της φιλίας να δημιουργεί ευχαρίστηση. Ας θυμηθούμε το χριστιανικό αδελφή. Τώρα σε ό,τι έχει σχέση με την ελληνιστική ηθική σκέψη και τη νέα ηθική του Αποστόλου Παύλου. Η ανάπτυξη όμως των παραπάνω ηθικών θέσεων επηρεάστηκε δραματικά από την εξάπλωση από την Ανατολή μιας νέας θρησκείας του χριστιανισμού. Μιας θρησκείας που ήταν βαθιά ριζωμένη στην εβραϊκή αντίληψη περί ηθικής ως υπακοής στην απόλυτη εξουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, για την εβραϊκή ηθική, καθώς και την ηθική του Ιησού Χριστού, η ηθική δεν καθορίζεται από τον άνθρωπο, αυτοπροσδιορισμός, αλλά από τον Θεό στο πλαίσιο των σχέσεων του Θεού με τους ανθρώπους, δηλαδή έτερο προσδιορισμός. Σημειώνουμε ότι ο Ιησούς, επικαλούμενος την αυθεντία του, θυμηθείτε το περίφημο «εγώ δε λέγω ημίν» στην επί του όρους ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάλεσε τους οπαδούς του και στο πλαίσιο της Βασιλείας του Θεού να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι στον θεϊκής καταγωγής Μωσαϊκό νόμο. Μετά από όλα αυτά ακολούθησε η νέα ηθική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν μια ηθική που δίνει μεγάλη σημασία στον λόγο, τη λογική και στον ηθικό αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου, όπως είναι η ελληνιστική ηθική, μπορεί να συμπορευθεί με μια ηθική, την πρώτο χριστιανική, που υποστηρίζει τον ηθικό έτερο προσδιορισμό των ανθρώπων και που εδράζεται στην πίστη, στην Ανάσταση και στην επερχόμενη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την κρίση του Θεού. Στο σημείο αυτό, όπως θα δούμε, έχουμε τη συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όποιος ασχολείται με τη νέα ηθική του Αποστόλου Παύλου πρέπει πάντα να στρέφει το βλέμμα του πέρα από τον Ιουδαϊσμό και προς την μη εβραϊκή ελληνιστική αρχαιότητα. Ο Παύλος, όπως υπόθηκε επανειλημμένα εδώ σήμερα, ως Εβραίος της Διασποράς που γεννήθηκε στην Ταρσό, πόλη που κατά τον Στράβωνα ήταν προπύργιο της φιλοσοφίας, με επιφανείς εκπροσώπους ήρθε σε επαφή με την ελληνιστική παιδεία και πολιτισμό και από μικρή ηλικία μάλιστα, και φυσικά μιλούσε την ελληνική γλώσσα. Έπειτα από αυτό ο Παύλος, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, εκπαιδεύτηκε θεολογικά στην Ιερουσαλήμ και εκεί πρέπει να έμαθε και τα εβραϊκά. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος δραστηριοποιήθηκε ιεραποστολικά σε περιοχές της Μικράς Ασίας, της Συρίας και της Ελλάδας, που ήταν έντονα χρωματισμένες από τον ελληνιστικό πολιτισμό. Εκεί ο Παύλος ίδρυσε τις κοινότητές του, που ήταν, το υπογραμμίζω, αστικές χριστιανικές κοινότητες, όπως εκείνες στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο και στην Έφεσο. Στις κοινότητες αυτές του Παύλου συμπεριλαμβάνονταν πιστοί που ήταν πρώην ειδωλολάτρες. Επίσης στις κοινότητες αυτές ο Παύλος αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα συμπεριφοράς των πιστών που σχετίζονταν με το ελληνιστικό πολιτισμικό υπόβαθρο των νέων μελών της κοινότητας και καλούνταν να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει. Γι' αυτό ο Απόστολος επιχείρησε να μιλήσει στους νέους πιστούς που ήταν πρώην ειδωλολάτρες και ποτισμένοι με τον ελληνιστικό τρόπο σκέψης, υιοθετώντας θέσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του ελληνιστικού πολιτισμού. Θα σας αναφέρω χάρη συντομίας 4 σχετικά παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Ο Παύλος, όταν θέλει να συμβουλεύσει τους πιστούς, χρησιμοποιεί ένα ελληνιστικό λογοτεχνικό είδος που είναι οι κατάλογοι αρετών και κακιών, οι οποίοι αφορούν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων του ελληνιστικού κόσμου. Οι κατάλογοι αυτοί αρετών και κακιών αξιολογούσαν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων με βάση αξίες που ίσχυαν στον ελληνιστικό κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τέτοιους ελληνιστικούς καταλόγους αρετών και κακιών στις επιστολές του, προκειμένου να καθοδηγήσει τους πιστούς, ιδιαίτερα εκείνους που ήταν εξοικειωμένοι με τον ελληνιστικό πολιτισμό και την ελληνιστική ηθική.

0: Βέβαια, ο Απόστολος φροντίζει να εντάξει τους καταλόγους αυτούς στο πνεύμα του χριστιανισμού. Παραθέτουμε τρεις από τους καταλόγους αυτούς. Στον πρώτο, ο Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, του συμβουλεύει: ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραήτης, εγκράτεια. Επίσης, συμβουλεύει τους πιστούς των Φιλίππων να διαμορφώσουν την ηθικότητά τους ασκώντας αρετές που τους είναι οικίες από την ελληνιστική τους παιδεία. Αναφέρει χαρακτηριστικά: το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Τέλος, απευθυνόμενος στους Κορίνθιους χριστιανούς, τους προειδοποιεί: ή ουκ είδατε, ή μήπως δεν γνωρίζετε, άρα απευθύνεται σε πρώην ειδωλάτρες χριστιανούς, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ου μέθηση, ου λίδωρη, ουκ άρπαγες, βασιλείαν Θεού κληρονομήσουση. Όλοι οι παραπάνω κατάλογοι αρετών και κακιών ήδη υπάρχουν σε μια, με τη μια ή την άλλη μορφή, σε ελληνιστικά κείμενα που αναφέρονται στην ηθική του ελληνιστικού κόσμου και τώρα υιοθετούνται από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος και καλεί τους πιστούς να τα εφαρμόζουν. Δεύτερο παράδειγμα. Στο Ρωμαίος 1:28 ο Παύλος αναφέρεται στην απαρίθμηση ηθικά λαθεμένων ενεργειών των ανθρώπων και τονίζει ότι οι άνθρωποι, καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειναν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Στο στίχο αυτό ο Παύλος χρησιμοποιεί τον χρωματισμένο από τη στοική φιλοσοφία όρο καθήκον. Τον όρο αυτό τον βρίσκουμε σε κείμενα του Επίκτητου, του Μάρκου Αυρίλιου, του Διογέννη Λαέρτιου, καθώς και σε κείμενα του Φίλωνα του Ιουδαίου. Τρίτο παράδειγμα. Υιοθέτησε από τον Παύλο της ιδέας για την ύπαρξη σε όλους τους ανθρώπους του έμφυτου ηθικού νόμου του φυσικού δικαίου, το γιους νάτου ράλε. Η αντίληψη αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στον ελληνιστικό κόσμο και διατρέχει όλη τη φιλοσοφική σκέψη από τον Αριστοτέλη μέχρι τους στοικούς φιλοσόφους. Αυτή η αντίληψη περί του έμφυτου ηθικού νόμου καθρεφτίζεται, όπως ήδη είπαμε, στο Ρωμαίος 2:14-15. Εκεί ο Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά: όσο για τα άλλα έθνη, το παραθέτω από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, όσα λοιπόν από τα, όσο για τα άλλα έθνη, πλην των Ιουδαίων εννοεί, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει ο νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό σημειώνει και η συμφωνή και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους στύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με την διαγωγή τους. Ο Παύλος δηλαδή αποδέχεται ότι πέρα από τον νόμο του Θεού, που είναι ο μωσαϊκός νόμος, υπάρχει και ο έμφυτος ηθικός νόμος, που είναι κοινό κτήμα όλων των ανθρώπων. Τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μόνο μία φορά τη λέξη αρετή στο Φιλιππισίους 4:8. Η αρετή όμως είναι ήδη κεντρική σημασίας έννοια τόσο για την επικούρια ηθική όσο και για την στοϊκή ηθική. Από τον Επίκουρο θεωρείται ότι επειδή η ευχαρίστηση είναι το μόνο πράγμα που είναι αγαθό καθ' αυτό, γι' αυτό η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η εγκράτεια και το θάρρος, οι τέσσερις δηλαδή παραδοσιακές ηθικές αρετές της ελληνικής και της ελληνιστικής φιλοσοφίας, είναι δυνατόν να έχουν αξία μόνον αν αποτελούν αυτές στοιχεία της ευχαρίστησης ή μέσα για την επίτευξή της. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος αναφέρεται επίσης στην αρετή και στον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη στοϊκή ηθική. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αρετή, είναι πολύ σημαντικό το κορίο αυτό, είναι αρμονική διάθεση που επιλέγεται για αυτή την ίδια και δεν προέρχεται από φόβο, ελπίδα ή εξωτερικούς παράγοντες. Σε αυτήν ενυπάρχει η ευδαιμονία, αφού η αρετή αποβλέπει στην ύπαρξη αρμονίας σε όλη την ζωή. Σημειώνουμε, το επιλέγεται. Τώρα πλέον ο Παύλος πολιτογραφεί ως χριστιανικές τις αρετές αυτές και καλεί τους πιστούς να τις εφαρμόσουν. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όσα αναφέραμε παραπάνω αναδεικνύουν ότι ο Απόστολος Παύλος προσθέτει και στοιχεία από την ελληνιστική ηθική, καθώς επιχειρεί να παρέμβει δημιουργικά στην υπάρχουσα πρωτοχριστιανική ηθική. Σημειώνουμε ότι ήδη στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες θεωρεί το αυτονόητο να εφαρμόζεται η εβραϊκή ηθική όπως αυτή είναι διατυπωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως στο Μωσαϊκό Νόμο. Επίσης είναι δεδομένο στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες ότι θα πρέπει να υιοθετούνται και οι θέσεις περί ηθικής που διατύπωσε ο Ιησούς Χριστός, καθώς ως αυθεντικός και ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής επιχείρησε στο πλαίσιο βέβαια του Ιουδαϊσμού να πείσει τους συμπατριώτες του Ιουδαίους να επανερμηνεύσουν τον Μωσαϊκό Νόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως προαναφέραμε, οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του Ιησού για τον Μωσαϊκό Νόμο στην επί του όρους ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος υιοθετεί τις παραπάνω τάσεις που ισχύουν στην ηθική διδασκαλία του πρώτου χριστιανισμού. Ταυτόχρονα όμως προσθέτει δύο ακόμη στοιχεία κέραιας σημασίας για τη χριστιανική ηθική, που είναι πρώτον η υιοθέτηση στοιχείων από την ελληνιστική ηθική που τα είδαμε, και δεύτερον η προβολή του Ιησού Χριστού ως πρότυπου μίμησης. Ακριβέστερα, ο Απόστολος Παύλος με την υιοθέτηση στοιχείων της ελληνιστικής ηθικής, όπως είναι η άσκηση της αρετής, η προσήλωση στο καθήκον, η αναγνώριση της ύπαρξης ενός έμφυτου ηθικού νόμου, βοηθά τους πιστούς πρώην ειδωλολάτρες που ήταν μεγαλωμένοι εντός του ελληνιστικού πολιτισμού να αναζητήσουν και να βρουν σε αυτόν μονοπάτια χρήσιμα στην πορεία της νέας χριστιανικής τους ζωής. Με την προτροπή του Παύλου, οι νέοι πιστοί πρώην ειδωλολάτρες επανεκτιμούν στοιχεία της ηθικής διδασκαλίας του ελληνιστικού πολιτισμού και συνεχίζουν να τα εφαρμόζουν. Η συμπερίληψη αυτή στην πρωτοχριστιανική ηθική από τον Απόστολο στοιχείων της ελληνιστικής ηθικής αλλάζει ποιοτικά την ηθική συμπεριφορά των πρώτων χριστιανών. Αυτοί δεν ετεροπροσδιορίζονται μόνον πλέον αποκλειστικά από τον νόμο του Θεού τις εντολές του οποίου καλούνται να εφαρμόσουν για να σωθούν. Επιπλέον οι πιστοί, υιοθετώντας τα στοιχεία της ελληνιστικής ηθικής, μπορούν πλέον να αυτοπροσδιορίζονται ηθικά. Οι πιστοί δεν στέκονται απέναντι στο Θεό ως όντα εξαχρειωμένα ηθικά που το μόνο που περιμένουν είναι η σωτηρία παρέμβαση του Θεού. Αντίθετα, αυτοί συμμετέχουν ελεύθερα και ενεργά στη σωτηριώδη σχέση τους με τον Θεό. Ο Παύλος τονίζει εμφατικά ότι οι πιστοί αποδέχονται την πρόσκληση του Θεού για τη σωτηρία τους μέσω του Ιησού Χριστού και συμμετέχουν ενεργά και εξακολουθητικά στη διαμόρφωση της ηθικότητάς τους με τις δικές τους ηθικές προποθέσεις και βιώματα, ανάλογα αν είναι πρώην Ιουδαίοι ή πρώην ειδωλολάτρες. Στο Ρωμαίος 6:4 λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος: «Συνετάφμενον δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν». Αυτό είναι τεχνικό ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει την πορεία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και την προσπάθειά του να επαναπροσδιορίζεται ηθικά. Ακόμη ο Παύλος καλεί τους πιστούς να αποδεχθούν τη σωτηρία που προσφέρεται από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, πάντα εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου, που είναι το κοινωνικό πλαίσιο της τότε ελληνορωμαϊκής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης ο Απόστολος, επειδή ως ποιμένας είναι πραγματιστής και πρακτικός, κατορθώνει να μπολιάσει το χριστιανικό ηθικό του μήνυμα στα προϋπάρχοντα ηθικά συστήματα, που είναι το Ιουδαϊκό και το ελληνιστικό, χωρίς να τα απαξιώσει. Το δεύτερο σημαντικό και συνάμα καινοτόμο στοιχείο στη νέα ηθική του Παύλου, με το οποίο θα ολοκληρώσω και την εισήγησή μου, είναι η προβολή του προσώπου του Ιησού και της συμπεριφοράς του ως πρότυπου μίμησης. Της μίμησης του Χριστού προηγείται βέβαια κατά τον Παύλο η βάπτιση του πιστού στο όνομα του Χριστού, που επιφέρει την ταύτιση του πιστού με τον Χριστό. Ο Παύλος χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό τη μεταφορά του ενδύματος και της διαδικασίας της ένδυσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όσοι γάρις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Μετά από τη βάπτιση και την ένδυση του Χριστού από τον πιστό, αρχίζει για τον Παύλο μια διαδικασία μορφοποίησης του Χριστού στους βαπτισμένους χριστιανούς. Έχουμε πλήθος χωρίων όπου ο Παύλος προβάλλει τον Ιησού ως πρότυπο μίμησης. Ένα από αυτά είναι ο Χριστολογικός ύμνος στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Εκεί πέραν των άλλων ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς να ασκούν την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή κατά το πρότυπό τους που είναι ο Χριστός. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Παύλος διατυπώνει τη νέα ηθική του διδασκαλία σε χριστολογική βάση. Το ότι ο Ιησούς θυσιάζεται για τον άνθρωπο και αποδεικνύει έτσι την αξιοπιστία του είναι για τον Παύλο ο θεμέλιος λίθος της ηθικής του διδασκαλίας, μαζί βέβαια με τη χρήση στοιχείων από την ελληνιστική ηθική. Αυτό το λυτρωτικό έργο του Ιησού αξιοποιεί ο Παύλος για να διαμορφώσει τη νέα ηθική του διδασκαλία. Για τον Απόστολο Παύλο, ο Ιησούς Χριστός είναι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, ο αυθεντικός εκφραστής της χριστιανικής ηθικής, και η ηθική των χριστιανών είναι όλη εκείνη η πολυδιάστατη σειρά συμπεριφορών που σχετίζεται με την ταύτιση των πιστών με τον λυτρωτή Χριστό. Κύριε Σύνεδρε, συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε τα εξής. Πρώτον, ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει τη νέα ηθική του διδασκαλία πάνω στην προϋπάρχουσα ηθική διδασκαλία του Μωσαϊκού Νόμου και στην αναθεωρητική προσέγγιση του Μωσαϊκού Νόμου από τον Ιησού. Δεύτερο, ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί στοιχεία από την ελληνιστική ηθική για να βοηθήσει τους πρώην ειδωλολάτρες χριστιανούς να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Με την προσθήκη του αυτή, ο Παύλος θέλησε να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι για τον πιστό να συμμετέχει αυτοπροσδιοριζόμενος στη διαδικασία της ηθικής του βελτίωσης. Τρίτο, ότι ο Παύλος προβάλλει ως πρότυπο μίμησης τον αξιόπιστο Ιησού Χριστό και την θυσιαστική και αγαπητική του δράση. Τέταρτο και πολύ σημαντικό για σήμερα είναι ότι η μεγάλη σημασία που προσέδωσε ο Απόστολος Παύλος στην ελληνιστική ηθική της εποχής του αναδεικνύει ότι η ηθική συμπεριφορά του χριστιανού σχετίζεται και διαμορφώνεται πάντοτε και σε σχέση με την κοινωνική συνάφεια και με τις εκάστοτε αντιλήψεις περί ηθικής. Τους παράγοντες αυτούς διαμόρφωσης ηθικής της ηθικής τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι σημερινοί χριστιανοί, ώστε να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους έχοντας βέβαια ως πρότυπό τους τον Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Προχωρούμε τώρα αμέσως στην δεύτερη εισήγηση, που είναι στην ίδια θεματική ενότητα, του καθηγητή κυρίου Γεωργίου Ζωγραφίδη της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα, με τίτλο «Η φιλοσοφία των Στοικών και Επικουρίων και ο Απόστολος Παύλος».
2: Σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, αγαπητές και αγαπητοί συνέδροι, ευχαριστώ τους φίλτατους διοργανωτές και τελικά τον σεβασμιότατο Βερίας Ναούσης και Καμπανίας για τη δημητική πρόσκληση στα 21 τα Παύλια, που με φέρουν και πάλι στη γενέθλια και τροφομητρική πόλη και μας προσφέρουν ξεχωριστή φιλοξενία, καθώς από τα χρόνια του Παύλου οι Βερείς λογίζονταν ευγενέστεροι των Θεσσαλονικαίων. Μιλώντας για το εισαγωγικό μου θέμα, η φιλοσοφία των Στοικών και των Επικουρίων και ο Απόστολος Παύλος, σπέβδω να ξεκαθαρίσω ότι θα επιχειρήσω να το παρουσιάσω από τη μεριά της φιλοσοφίας. Θα μιλήσω και ευλόγως κυρίως για το στοικισμό, συνεχίζοντας τα όσα παρουσίασε ο αγαπητός κύριος Αντματζίδης, ο οποίος έθεσε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε την Παύλια, τον Παυλίο διάλογο με την ελληνιστική φιλοσοφία, δηλαδή την χριστολογική κυρίως βάση. Και επίσης θα προσπαθήσω να μιλήσω και να φέρω παραδείγματα από έναν συνήθως αγνοημένο από εμάς στοϊκό φιλόσοφο, που δεν είναι Έλληνας, είναι Ρωμαίος, είναι όμως εντελώς σύγχρονος του Παύλου, είναι ο Σενέκας, στον οποίο ήδη έγινε αναφορά. Και το κάνω αυτό όχι μόνο επειδή είναι σχετικά άγνωστος, αλλά επειδή ήταν στην συνείδηση των πρώτων χριστιανών τόσο στενή η σχέση του Παύλου με τον Σενέκα, που λίγους αιώνες μετά επινόησαν μια πλαστή αλληλογραφία ανάμεσα στον Παύλο και τον Σενέκα, αλληλογραφία την οποία ο αείμνηστος Ιωάννης Καραβιδόπουλος έχει συμπεριλάβει στον τόμο των, το γνωστό τόμο των αποκρύφων της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε επομένως για ένα βασικό επεισόδιο της σχέσης ανάμεσα στον χριστιανισμό και στον ελληνισμό, αλλά και στον Ιουδαϊσμό. Σε έναν ελληνισμό και σε έναν χριστιανισμό που βρίσκονται ακόμη εν κινήσει και διαμορφώσει. Θυμίζω ότι ο ελληνισμός δεν είναι ένα ολοκληρωμένο, τελειωμένο δηλαδή ιστορικά μέγεθος την ώρα που έρχεται σε επαφή με τον εμφανιζόμενο χριστιανισμό. Με ποιον τρόπο μπορεί να προσεγγίσει κανείς το θέμα? Αφήνοντας απ' έξω το αναμφισβήτητα υπαρκτό ιουδαϊκό υπόβαθρο, μια και θα μιλήσω για το ελληνιστικό φιλοσοφικό υπόβαθρο, μπορούμε να δούμε πρώτα τη ρητή στάση του Παύλου προς τη φιλοσοφία. Δύο είναι τα βασικά κλασικά κείμενα που την καθορίζουν και λειτουργούν κανονιστικά μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού και της φιλοσοφίας. Το ένα θετικό, το ένα θα έλεγε κανείς επιθετικό έως απορριπτικό. Είναι ασφαλώς ο λόγος στην Αθήνα του Αποστόλου Παύλου αφενός και τα όσα γράφει για την ανθρώπινη σοφία στην Α προς Κορινθίους αφετέρου. Είναι σημαντικές αυτές οι δύο συμπληρωματικές στάσεις του Παύλου. Η μία σας θυμίζω είναι στον δημόσιο χώρο, αυτή που λέγεται στην Αθήνα, και είναι μια προσπάθεια ευαγγελισμού, ενώ αντίθετα η δεύτερη είναι μια κοινοτική περισσότερο απεύθυνση, μια ενδοχριστιανική επιστολή. Και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, μπορούμε να βρούμε διαφορές στη στάση του Παύλου. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να δούμε συγκεκριμένα τη γνώση που είχε ο Παύλος για τη φιλοσοφία του καιρού του, ξεκινώντας από τα γνωστά, αλλά όχι τόσο διασαφινιστικά βιογραφικά του Παύλου για το πώς έζησε, για τα χρόνια, όλα αυτά. Μπορούμε πάντως μέσα από τα κείμενά του να δούμε τη χρήση φιλοσοφικών όρων και εννοιών που υπάρχουν, αλλά δεν είναι πάντα σίγουρο αν δεν ανήκουν απλώς στην κοινή γλώσσα των μορφωμένων, των διανούμενων της εποχής ή αν απαιτούν και εξειδικευμένες φιλοσοφικές γνώσεις από τη μεριά του Αποστόλου. Το πιο ουσιαστικό πάντως πέρα από αυτά είναι το πώς χρησιμοποιεί τους όρους, αν δίνει μια καινούργια σημασία, αν κατά το γνωστό το νέο κρασί που χύθηκε σε παλιούς ασκούς τους διέριξε ή όχι. Όσο καινοφανές και αν είναι το μήνυμα και είναι, δεν μπορεί να κατανοηθεί με εντελώς καινούργια γλώσσα. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να βιωθεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Απλώς όπως ξέρουμε η μετάδοση της βιωμένης εμπειρίας όταν περνάει από την αναγκαστική της διαμεσολάβηση που είναι η γλώσσα, χρησιμοποιεί πάντοτε το υπαρκτό λεξιλόγιο και είναι ένα ερώτημα που ας το αφήσουμε ανοιχτό. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι μπορούμε να πάρουμε την ομιλία λοιπόν του Αποστόλου στον Αριοπάγο σε ένα είδος πρωτόλιας ευαγγελικής προπαρασκευής, παρόλα αυτά είναι η πιο σημαδιακή ομιλία για τη συνάντηση χριστιανικής πίστης με την αρχαιοελληνική σοφία. Ένα παραδειγματικό κείμενο που ακόμα και αν δεν είναι βέβαια η ίδια η ομιλία, αν εδώ δηλαδή ο Παύλος ως άλλος Περικλής είχε και αυτό στο Θουκυδίδη του, το Λουκά στην περίπτωση ίσως αυτή, παρόλα αυτά προτυπώνει το είδος των σχέσεων ανάμεσα στον ελληνισμό και στον χριστιανισμό, την ακρότατη δυνατότητά τους. Είναι μια κοινωνική ομιλία, συμβουλευτική, παρενετική, η οποία συμπληρώνεται όπως είπα από την επιστολή της, προς, την Α' επιστολή προς Κορινθίους, όπου όπως ξέρουμε η σύγκριση ανάμεσα στην ανθρώπινη και την θεϊκή σοφία ή την ανθρώπινη δύναμη αποδεικνύεται, εννοείται, καταδικαστική για την πρώτη. Έτσι, οι δογματικοί, οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες είναι αυτοί που ζητούν αποδείξεις, είτε εμπειρικές, τα σημεία, είτε συλλογιστικές από τη μεριά της φιλοσοφίας, που σημαίνει δηλαδή ότι αναγορεύουν τον άνθρωπο ως κριτή αυτών των αποδείξεων και το λογικό του, που σημαίνει ταυτόχρονα μια άρνηση της αποκάλυψης έτσι όπως την θέλει ο Παύλος και ο χριστιανισμός. Η ενδοκοσμικότητα δηλαδή της φιλοσοφίας σε αυτή την περίπτωση, η μη δυνατότητα αναγωγής στο δημιουργό αλλά αιμονής στα κτίσματα, απορρίπτεται από την αποδοχή της θεϊκής σοφίας ως κάτι ριζικά διαφορετικής. Ας γυρίσουμε όμως λίγο στην φιλοσοφία της εποχής του Παύλου, συνεχίζοντας τα όσα ήδη υπόθηκαν από τον Πανασολογιώτατο και από τον καθηγητή Ατματζίδη. Όταν πέθανε λοιπόν ο Αριστοτέλης, για τον οποίο μίλησε και ο Σεβασμιώτατος, ο ελληνικός κόσμος αρχίζει μία ακόμα τις μακρές του αλλαγές. Οι πόλεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να διατηρήσουν τη δύναμη και την έγκλη τους. Νέα πολιτιακά σχήματα αναδύονται, ευρύτερες και ισχυρότερες πολιτικοστρατιωτικές δυνάμεις στα βασίλεια των διαδόχων και οι συμπολιτείες που απετυγχάνουν τελικά. Και η ανάδυση της παγκόσμιας δύναμης της Ρώμης σαρώνει και συνενώνει τα πάντα υπό την ενιαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η πολιτικοστρατιωτική ηγεμονία των Ελλήνων αντικαθίσταται από μια ρωμαϊκή οικουμένη. Και μέσα σε αυτήν μεταβάλλονται θρησκείες, παλιές και νέες θεότητες, ευρωπαϊκές ή ανατολικές που συνυπάρχουν, ενώ εμφανίζεται δυναμικά ο χριστιανισμός που διεκδικεί για πρώτη φορά μια αποκλειστικότητα. Τα κοινωνικά προβλήματα στις έντονα διαστρωματωμένες αλλά με κινητικότητα τοπικές κοινωνίες παραμένουν, αλλά η Πάξ Ρωμάνα έχει απομακρύνει το διαρκή κίνδυνο των πολεμικών αναταραχών. Και όλα αυτά φαίνεται να υπάγονται σε μία αρχή και να συντονίζονται από μία πηγή της κεντρικής εξουσίας που είναι απόλυτος μονάρχης ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Η ανθρωπότητα δεν έχει παρά να δεχθεί αυτή την κατάσταση, το Imperium Romanum, και στο ιδεολογικό πεδίο να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα ως λογική, ως αποτέλεσμα της θείας πρόνοιας, όπως θα έλεγαν οι στοικοί, καθώς η αυτοκρατορική λατρεία διαδέχεται τη λατρεία των μοναρχών της ελληνιστικής εποχής. Ο κάτοικος του ανατολικού τμήματος, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν λίγο απ' όλα, χωρίς δεσμεύσεις και αποκλειστικότητες. Μοιημένος στα μυστήρια της Κυβέλης, πιστός στον τοπικό προστάτη Θεό, πρόθυμος να ταξιδέψει και να αφήσει το τάμα του σε κάποιο ασκληπείο, σχεδόν αναγκασμένος να προστρέχει στο μαντίο των διδήμων, μια και μιλάμε για τον Παύλο, ή για ευκολία σε κάποιους από τους περιοδεύοντες μάντες και προφήτες. Να τα έχει καλά με κάθε είδους και προέλευσης θεούς, αλλά και να μην ξεχνά τις δημόσιες τελετές, να καίει και λίγο λιβάνι στην περιφερόμενη για προσκύνηση εικόνα του σεβαστού αυτοκράτορα. Το ίδιο συμβαίνει και στη φιλοσοφία, ή πάντως κάτι ανάλογο. Ένας πλατωνικός μπορεί να έχει μέσα του ισχυρή δόση στοικισμού. Ένας αριστοτελικός να καταπιάνεται με ζητήματα της πλατωνικής παράδοσης. Και όλα είναι περισσότεροι να διαβάζουν Αριστοτέλη. Η κοινική, για να πω ενδεικτικά μόνο για τρεις από τις φιλοσοφικές σχολές, αν και με τους κοινικούς όρους είναι υπερβολικός, ακολουθούν τη δική τους εκδοχή της σοκρατικής παράδοσης και προβάλλουν μία στάση ζωής. Στα αυτοκρατορικά χρόνια συνεχίζουν να περιπλανιούνται στις πόλεις και στους δρόμους της αυτοκρατορίας, άλλοτε αιχμηροί, ρακένδυτοι, περιπαικτικοί και ενοχλητικοί απέναντι σε ανθρώπους και παγιωμένες αξίες και εξουσίες, άλλοτε πάλι απλώς γραφικοί ή συμβιβασμένοι έως κόλακες της εξουσίας, κρατώντας μόνο την άσκοπη και ενίοτε προσοδοφόρα επίδειξη της ανέδειας. Οι επικούροι, με απόμακρη αξιοπρέπεια, επιβιώνουν στις κοινότητες των φίλων, μόνιμοι αλλά διακριτικοί επικριτές των λατριών και των δυσιδαιμονιών. Επιτίθενται σε κάθε είδους παρηγορητές της ανθρώπινης δυστυχίας, στους περιπλανόμενους μάγους, στους θεραπευτές, στους αστρολόγους, στους ιερείς άνδρες, στους ιερείς των πολλά υποσχόμενων λατριών. Απορρίπτουν ριζικά το παράλογο από τη ζωή και η καθημερινή τους ηθική δεν ταυτίζεται με αυτό που συνήθως οι αντίπαλοι τους κατηγορούσαν. Μας ανέφερε και ο Ατματζίδης κάποια πράγματα και δεν θα επανέλθω. Και τέλος, οι στοικοί. Οι στοικοί, οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί με τον τρόπο τους να απαντήσουν στα θεωρητικά και κυρίως στα αγωνιώδη πρακτικά αιτήματα των μορφωμένων ανθρώπων της εποχής. Η προσαρμοστικότητά τους ευνοεί έναν φιλοσοφικό εκλεκτικισμό που δεν τονίζει τόσο την αποκλειστικότητα της σχολής και του τρόπου βίου όσο τη δυνατότητα συνδυασμού θέσεων. Παράλληλα βέβαια με τη φιλοσοφία συνεχίζουν να εμφανίζονται διάφορες εντυπωσιακές μορφές πλανώδιων δασκάλων όπως ο Απολλώνιος Τιανεύς αργότερα ή καιροσκόπων ψευδομάντιων. Ο κύριος προσανατολισμός της φιλοσοφίας της εποχής συνεχίζει να είναι ηθικοπρακτικός. Αυτό συχνά θεωρήθηκε ότι τη στερεί το φιλοσοφικό βάθος που είχαν τα συστήματα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη. Ωστόσο, της έδωσε την όθηση εκείνη που της επέτρεψε να διαδοθεί στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό. Έτσι λοιπόν, επικουρισμός και στοικισμός δύο ανταγωνιστικές σχολές, ας μην το ξεχνάμε, ξεκινούν επαγγελόμενες σε έναν τρόπο ζωής που οδηγεί στην ευδαιμονία, τονίζοντας παράλληλα ότι το υπόβαθρο της ηθικής είναι η γνώση της ανθρώπινης ψυχής αλλά και του φυσικού κόσμου. Αντίθετα προς τους επικούριους που είχαν ως αρχή τους το λάθε βιώσας, οι στοικοί δείχνουν αρχικά ενδιαφέρον να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα, ωστόσο σιγά σιγά αποσύρονται μέσα στο αχανές ρωμαϊκό πια περιβάλλον. Μοιάζουν όμως εκεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτές τις νέες συνθήκες. Να ενδιαφερθούν δηλαδή για το ατομικό, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, προς τον οποίο δίνουν ηθικές συμβουλές για τις περιστάσεις της ζωής, του υποδεικνύουν ελκυστικούς και εφικτούς τρόπους δράσης, κατανοούν την ανθρώπινη συνθήκη, την ανθρώπινη αδυναμία και δεν εμφανίζονται πια ως οι ολοκληρωμένοι σοφοί, όπως οι πρώτοι στοικοί, ο Ζήνων, λόγου χάρη, αλλά ως άνθρωποι της πράξης που επιζητούν την απομάκρυση από τον κόσμο, που αποστρέφονται τα επίγεια αγαθά, αλλά ενίοτε τα έχουν σε πλεισμονή, που διακατέχονται από πάθος για αυτοέλεγχο, αποδεχόμενοι αυτοκριτικά τις αποτυχίες τους, αλλά και δικαιολογώντας τους, αλλά και ως δάσκαλοι ή ως φίλοι, αναλαμβάνουν να διαφωτίσουν τους ανθρώπους για τον στοικό δρόμο προς την αρετή. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στα αστέρια, γιατί αυτό μου υπόσχεται η φιλοσοφία, να με κάνει όμοιο με τον Θεό. Γι' αυτό προσκλήθηκα, γι' αυτό ήρθα. Κράτησε, δάσκαλε, την υπόσχεσή σου, γράφει ο Σενέκας στον Λουκίλιο, τον φίλο του. Η αντίληψη αυτή εναρμονίζεται με τη γενικότερη αντίληψη της εποχής, ότι δεν είναι μόνο η φιλοσοφία γνώση και θεωρία, αλλά και μια πρακτική δραστηριότητα, όπως μας έδειξε το παράδειγμα του Σοκράτη. Για τους σοφούς λοιπόν, για τους στοικούς, η σοφία είναι γνώση των θεϊκών και των ανθρώπινων πραγμάτων. Είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπινου νου. Και η φιλοσοφία είναι αγάπη και αναζήτηση της σοφίας. Η άσκηση μιας τέχνης εποφελούς που οδηγεί στην αρετή, που είναι τελικά ταυτισμένη με την ευδαιμονία. Η φιλοσοφία ονομάζεται δώρο των θεών και βρίσκεται κοντά στις εγκύκλιες σπουδές. Και μπορεί οι υπόλοιπες να μην είναι απαραίτητες, αλλά προπαρασκευάζουν την ανθρώπινη ψυχή να δεχθεί την αλήθεια και την αρετή. Σε ποιους απευθύνεται λοιπόν η φιλοσοφία? Οι φιλόσοφοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αφήσουν την πλατωνική πολυτέλεια, η φιλοσοφία δηλαδή να απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους, θυμίζω ότι ο Πλάτων περίπου στα 40 χρόνια του ανθρώπου πίστευε ότι μπορεί να έρθει η ωριμότητα να ασχοληθεί κανείς με τη φιλοσοφία, μετά από δεκαετίες σπουδών δηλαδή. Οι ελληνιστικές σχολές πετυχαίνουν γιατί ακριβώς πιστεύουν ότι μπορούν να απευθυνθούν και προσπαθούν να απευθυνθούν σε όλους. Ο Σενέκας, λόγω χάρη, αποδέχεται την παραδοσιακή θέση πως οι τόσο χρήσιμες προτροπές που τις ξέρουμε από την ηθική γραμματεία, οι οδηγίες για συγκεκριμένα δηλαδή πρακτικά ζητήματα, πώς να ζει κάποιος, πώς να φέρεται στη μία ή στην άλλη περίπτωση, πρέπει να προκύπτουν από γενικές αρχές και διδασκαλίες. Η φιλοσοφία λοιπόν δεν είναι μόνο το γράψιμο της συνταγής, αλλά είναι η πορεία στο να μάθεις να την γράφεις. Η φιλοσοφία, μεταφράζω από μια επιστολή του, δεν είναι κάποια δημόδης ανασχόληση, ούτε προπαρασκευή για επίδειξη και αυτοπροβολή. Δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στα έργα. Δεν ασκείται για να περνά ευχάριστα ο χρόνος και να διώχνει την ανία της σχόλης. Διαμορφώνει και πλάθει την προσωπικότητα, βάζει σε τάξη τη ζωή, καθοδηγεί τις ενέργειές μας, υποδεικνύει τι πρέπει να πράξει κάποιος και τι να παραλείψει, αναλαμβάνει το πιδάλιο και το κρατά στη σωστή πορεία μέσα στην επικίνδυνη τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής. Χωρίς αυτήν κανείς δεν μπορεί να ζήσει ατάραχα, κανείς δεν είναι ασφαλής. Κάθε ώρα συμβαίνουν αναρρύθμιτα πράγματα για τα οποία χρειαζόμαστε συμβουλή και για αυτή τη συμβουλή πρέπει να προσφεύγουμε στη φιλοσοφία. Μέσα από αυτές τις αναφορές μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί για έναν λόγιο εκείνης της εποχής και ο χριστιανισμός μπορεί να θεωρηθεί ή να αναγνωστεί τέλος πάντων και ως ένα είδος φιλοσοφίας. Όπως τα φύλλα, γράφει σε ένα άλλο κείμενό του, δεν μπορούν να πρασινίσουν από μόνα τους, αλλά έχουν ανάγκη από ένα κλαδί στο οποίο να στερεωθούν και να αντλούν τους κυμούς τους, με τον ίδιο τρόπο τα παραγγέλματα τα ηθικά Εάν είναι μόνα τους, μαραίνονται. Πρέπει να μπολιαστούν σε έναν κορμό, σε ένα σύστημα φιλοσοφικό. Έτσι λοιπόν οι στοικοί οδηγούνται σε ασκήσεις, σωματικές και κυρίως πνευματικές, που αποτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για να εξαλειφθούν τα πάθη, ο πρώτος βασικός σκοπός της φιλοσοφίας, και να κατακτηθεί η αρετή. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με την αρετή, έχουν όμως την φυσική και τη λογική υποδομή να την αναπτύξουν. Η αρετή δεν φτάνει στην ψυχή, γράφει, παρά μόνο μέσω της διδαχής, της παιδείας και της συνεχούς και επίμονης άσκησης που οδηγεί στην ηθική τελειότητα. Έτσι λοιπόν, όπως είχαμε δει για τους καταλόγους των παθών και των αρετών, έτσι οι στοικοί γράφουν και προτείνουν μια ποικιλία, έναν κατάλογο από ασκήσεις τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθήσει και στις οποίες να ασκηθεί αδιάλειπτα, εξόρθρου μέχρι νυκτός, γράφει ο απελεύθερος Επίκτητος. Αποχή από επιθυμίες, εξάσκηση νοερή, το περίφημο πρόσεχε αυτόν που θα μας θυμίσει και ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος λίγους αιώνες μετά, η πειθαρχία του νου, η αλλαγή του τρόπου που κατανοούμε τα πράγματα, η αποφυγή συγκατάθεση σε λανθασμένες αντιλήψεις και σε πάθη που είναι φυσικό μεν να μας δημιουργούνται, αλλά δεν είναι φυσικό να τα αποδεχθούμε, η καταπολέμηση των αρνητικών συνηθιών. Σκέψου αυτό, γράφει σε μια άλλη του επιστολή ο Σενέκας. Το αποτέλεσμα της σοφίας είναι η σταθερότητα της χαράς. Ο νους του σοφού είναι σαν τον υπερσελήνιο ουρανό, αιώνια γαλήνιος. Γι' αυτό έχεις καλούς λόγους να επιθυμείς να είσαι σοφός, εφόσον του σοφού ποτέ δεν του λείπει χαρά. Αλλά αυτή η χαρά γεννιέται μόνο μέσα από την επίγνωση των αρετών του. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χαίρεται, να απολαμβάνει τη ζωή, όπως θα έλεγε ο Πίκουρος, σε ένα ανάλογο απόσπασμα, παρά αν είναι γενναίος, αν είναι δίκαιος, αν είναι εγκρατής. Μα τι εννοείς, αναρωτιέσαι, δηλαδή οι ανόητοι και οι κακοί δεν εφραίνονται? Όχι, συνεχίζει ο Σενέκας, όχι περισσότερο από τα λιοντάρια όταν αρπάξουν τη λία τους, από τους ανθρώπους που έχουν εξαντληθεί από το κρασί και τη λαγνία, που ξημέρωσαν με τα πάθη τους, που ξοδεύτηκαν σε απολαύσεις πέρα από τις αντοχές του σώματος και αρχίζουν να πυροροούν. Και τότε, μέσα στην αθλειότητά τους, αναφωνούν τον γνωστό στίχο του Βυργίλιου. Γιατί το ξέρεις πώς περάσαμε εκείνη τη νύχτα, την τελευταία μέσα σε απατηλές χαρές. Οι άσωτοι την κάθε νύχτα την περνούν μέσα σε απατηλές χαρές, συνεχίζει ο Σενέκας, σαν να ήταν όντως η τελευταία τους. Γι' αυτό λοιπόν η ευτυχισμένη ζωή ή η αληθινή ευτυχία έγκυται στην αρετή. Σε αυτό το είδος ζωής, αν το ακολουθήσεις, σε περιμένουν πολλά που αξίζει να τα μελετήσεις. Η αγάπη και η άσκηση στις αρετές, η λύθη των παθών, η γνώση του ζήν και του αποθνίσκιν και η απέραντη γαλήνη. Ολοκληρώνοντας, μια και ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να τονίσω ένα ακόμη στοιχείο. Ότι, και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές και από τον Απόστολο Παύλο, όλα αυτά ο στοικός επιδιώκει να τα ζήσει στο παρόν. Γιατί η αρετή είναι ολοκληρωμένη ανά πάσα στιγμή. Δεν έχει την ψευδή αντίληψη, όπως και ο Επικούριος, ότι του χρειάζεται πάντοτε λίγος ακόμα χρόνος, λίγο περισσότερος χρόνος ή τελικά η αιωνιότητα, προκειμένου να μπορέσει να ευδαιμονήσει. Δεν αναβάλει τη ζωή, ασχολούμενος διαρκώς με αδιάφορα πράγματα, με την περιουσία, με τη φήμη, με όλα αυτά τα οποία πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι συντελεστικά της ευδαιμονίας. Πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα καταλάβεις ότι για σένα δεν μετρά ο χρόνος, που θα γαλινέψεις και θα ησυχάσεις, αμέριμνος για το αύριο, πλήρως ικανοποιημένος με τον εαυτό σου? Θα ήθελες να μάθεις τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να διψούν για το μέλλον, ότι κανένας τους ακόμα δεν έχει κάνει δικό του τον εαυτό του, δεν τον έχει δηλαδή γνωρίσει. Η αυτοεξέταση, ο αυτοέλεγχος γίνονται τα ιδανικά και οι προϋποθέσεις για αυτήν την γνωστική λειτουργία του σοφού. Και έτσι λοιπόν ο σοφός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχει ο άνθρωπος των ελληνιστικών και των ελληνορωμαϊκών χρόνων, θα μπορέσει επιτέλους να μην εξαρτάται από τις μεταστροφές της τύχης και τις εξωτερικές συνθήκες. Θα είναι μόνο και ο μόνος ελεύθερος. Αυτή η απελευθέρωση λοιπόν από εξωτερικούς καταναγκασμούς επιτυχάνεται όταν κατακτήσει ο σοφός την αρετή. Ούτε αναγκάζεται υπότινος, ούτε αναγκάζει την α. Ούτε δεσπόζει, ούτε δεσπόζεται. Ούτε κακοποιεί, ούτε κακοποιείται. Ήθελα να κλείσω θυμίζοντας απλώς ένα στοιχείο στο οποίο φαίνεται με ποιον τρόπο ο Παύλος ξεπερνάει την στοϊκή, ηθική και γενικότερα πολιτική σκέψη που αφορά ακριβώς τον κοσμοπολιτισμό. Είναι μια μακρά βέβαια πορεία η οποία όμως για τον Παύλο πιο κοντινούς έχει τους στοϊκούς και τον Φίλωνα. Δύο μόνο αποσπάσματα μικρά θα διαβάσω τα οποία νομίζω μας οδηγούν στο τέλος. Η φύση δεν έπλασε τον άνθρωπο σαν τα μοναχικά κτίνια, αλλά τον έπλασε κοινωνικό, όπως τα νομαδικά ζώα που βόσκουν μαζί, έτσι ώστε να ζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον πατέρα και τη μητέρα και τους αδελφούς και τη σύζυγο και τα παιδιά του και τους άλλους συγγενείς και φίλους και τους συμπολίτες και τα μέλη της φυλής και τους συμπατριώτες του και όσους ανήκουν στο ίδιο γένος και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ακριβώς η απάντηση του Φίλωνα στα ερωτήματα στην γέννηση που μας δίνουν το στίγμα του πρώτου της κοσμοπολίτη. Από εκεί μέχρι το «Πάντες γαρ ή Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ουδέ απελεύθερος», είναι το στάδιο που ο Παύλος περνά σε μια οικουμενικότητα διαφορετική, για την οποία όμως δεν έχω πια καιρό να μιλήσω. Το παράδειγμα λοιπόν του Παύλου ανάμεσα στους σοφούς και στους φιλοσόφους του καιρού του, ανάμεσα συμβατικά όπως λέμε στην Ιερουσαλήμ και την Αθήνα και τη Ρώμη όμως πλέον, δείχνει ότι για τον ίδιο δεν υπάρχουν διλήμματα που το κοσμοθεωρητικό βάρος έρχεται καταθλιπτικά. Η γνώση είναι γνώση όχι μόνο του ανθρώπινου νου, είναι μια γνώση της καρδιάς, και η απάντηση του Παύλου είναι υπέρβαση του υπαρκτού. Όσο σεβαστό και αν είναι αυτό, η υπέρβαση της αδύναμης σοφίας των Ελλήνων, του ανολοκλήρωτου νόμου των Ιουδαίων, προς μια νέα παρούσα μέλουσα Ιερουσαλήμ, προς την καινή φιλοσοφία, την καινούρια φιλοσοφία. Είναι ακριβώς αυτό, για να θυμίσω κάτι, το κόστος να ανήκει στο μέλλον. Αυτό ήταν και παραμένει η ετοιμότητα να αφήσει στο παρελθόν τις δύο αυτές παλιές πόλεις, και έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να μην ανήκεις πια στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα από τα διδάγματα νομίζω και για την φιλοσοφία του Παύλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Έχουμε το χρόνο, είχαν την καλοσύνη οι εισηγητές να είναι σύντομοι, όπως προβλέπει δηλαδή το πρόγραμμα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη σκέψη τους σε έναν μικρό αλλά σημαντικό και γόνιμο διάλογο. Ο πατήρ Διονύσιος, Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξάνδρειας.
3: Ευχαριστούμε πολύ τους κυρίους εισηγητές για τις εισηγήσεις τους. Μία μικρή παρατήρηση. Δεν ακούστηκε καλά στα αυτιά μου ο χαρακτηρισμός του Χριστού ως ενός ριζοσπάστη μεταρρυθμιστή. Δεν είναι ένας ακόμα ριζοσπάστης μεταρρυθμιστής που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη ιστορία, νομίζω. Δεύτερον, δεν μου αρέσει η έκφραση «ηθική διδασκαλία του Παύλου». Παύλος δεν διδάσκει δική του διδασκαλία, διδάσκει τη διδασκαλία του Χριστού. Είναι διδασκαλία του Χριστού, ηθική του Χριστού που διδάσκει ο Παύλος. Και ένα τελευταίο, ο χριστιανισμός δεν είναι ένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Ατομαζίδης.
4: Ναι, κύριε Πρόεδρε, πατέρα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Ήτανε τοποθέτηση αυτή του πατρός και όχι ερώτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για να μπουν τα θέματα στη θέση τους. Πρώτον, αν διαβάσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μόνο σε τέσσερα μέρη ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ένα το κρατούμενο. Και μάλιστα όπου εκεί λέει δεν λέγω εγώ αλλά ο Κύριος. Άρα σημαίνει ότι καθώς διδάσκει, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι όχι να προβάλλει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά τι να κάνει, να προβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν είναι χριστοκεντρικός με την έννοια αυτή. Πάει αυτό. Δεύτερον, η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής. Μάμα δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής, τότε θα μέναμε στην περίοδο του Μωσαϊκού Νόμου και της Παλαιάς Διαθήκης και τελείωνε. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Ηρέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις. Εννοεί δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη λέει να μην σκοτώσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, λέει ο Ιησούς. Που σημαίνει τι? Ότι μιλάει κατά αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Θεός, στο Έξοδος, εκεί στην κεωμένη και ου καρβουνιασμένη βάτο. Δηλαδή μιλάει με μια αυθεντία και καλεί τους συμπατριώτες του Ιουδαίους τι να κάνουνε. Να ξαναδιαβάσει το Μωσαϊκό νόμο τον οποίο έχουν διαστρεβλώσει. Ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να απορρίψει το Μωσαϊκό νόμο, διότι ο νόμος είναι θεϊκός. Το λέει ποιος? Ο Απόστολος Παύλος στο Ρωμαίους 7. Άρα λοιπόν τι κάνει? Προσέξτε πώς θα τον διαβάζετε. Ηρέθη της αρχαίης σου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, λέει ο Ιησούς. Όποιος εκθρεύεται και τα λοιπά τον διπλανό του, τότε αυτός ήδη έχει φωνεύσει. Τα παραδείγματα είναι επί την επί του όρους ομιλία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η μια είναι η τοποθέτηση της Παλαιάς Διαθήκης, η άλλη είναι η τοποθέτηση του Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, που τον κάνει να ξεχωρίζει και βλέπουμε ότι πλέον ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που φέρνει το καινούριο μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας του Θεού. Και το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι αυτά τα λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης, που είναι ένα μικρό επαρχιωτικό μέρος, που ο Παύλος όταν, έστω και αν τα έχει υπόψη του, όταν πηγαίνει στις μεγάλες αστικές περιοχές δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε αυτά γράφτηκαν αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος Παύλος πρώτος μίλησε και μετά γράφτηκε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Οπότε στην περίπτωση αυτή τι κάνει ο Απόστολος Παύλος? Έχει μαζί του εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι ο Ιησούς Χριστός ως πρότυπο μίμησης. Αυτό είναι φανταστικό. Το πρότυπο μίμησης. Μιμητέ μου γίγνεστε καθώς εγώ Χριστού, το λέει ο Παύλος. Και το δεύτερο είναι η πεποίθησή του ότι πώς θα πλησιάσω τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από Μωσαϊκό νόμο, Παλαιά Διαθήκη, είναι ειδωλολάτρες οι οποίοι είναι χριστιανοί. Θα τους μιλήσω δηλαδή με μια γλώσσα διαφορετική από ό,τι αυτοί καταλαβαίνουν? Όχι, θα τους προσεγγίσω. Και όταν θα μιλήσω όπως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή για τις ατασταλίες τις σεξουαλικές που γίνονται μεταξύ των ζευγαριών στο 7 της Α προς Κορινθίους, εκεί θα επικαλεστώ τις συνήθειες που έχουν μάθει αυτοί από την πρώην ειδωλατρική ζωή τους και μέσα εκεί θα περιπλέξω τα στοιχεία, τα ηθικά που έχει πάρει από το στοικισμό και από τον επικουρισμό, ειδικότερα το στοικισμό, και θα μπορέσω να κατευθύνω τους πιστούς. Αυτή είναι η δουλειά του Αποστόλου Παύλου. Να τον πάρει τον πιστό που είναι πρώην ειδωλολάτρης και να τον βοηθήσει με τα δικά του δεδομένα να προχωρήσει στη σωτηρία, να περπατήσει σωτηρία όπως λέμε. Το υπόθηκε ήδη προηγουμένως από τις γενικές εισηγήσεις ότι το είπε ο Δήμαρχος, ότι εγώ έγινα, λέει ο Χριστός, τα πάντα για να κερδίσω τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Ένα ποιμαντικό κριτήριο δηλαδή.
2: Αν μου επιτραπεί να συμπληρώσω κάτι, σε ό,τι αφορά το πρώτο, για την έκφραση ριζοσπάστης μεταρρυθμιστής. Αν λέμε όλοι ότι οι παλιές λέξεις παίρνουν καινούριο νόημα, πρέπει να το δεχτούμε και από την αντίστροφη όταν τις εφαρμόζουμε. Δηλαδή λέξεις που έχουν κάποιο νόημα διαφορετικό. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο σημασιοδοτεί το τι σημαίνει μεταρρυθμιστής ο Χριστός δεν μπορεί να μας πάει σε κάτι όπως ένα πολιτικό μεταρρυθμιστή σήμερα, αλλά τότε θα έπρεπε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με τις έννοιες που οι πατέρες χρησιμοποίησαν στο 2ο-3ο αιώνα και να μην τις χρησιμοποιούμε ούτε εκείνες. Το τι σημαίνει πατήρ, δημιουργός, όν κτλ. Θα έπρεπε να είχαμε μια δυσκολία να τις χρησιμοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό ως φιλοσοφικό σύστημα. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν είναι και το αν τον εξέλαβαν ότι είναι. Ή αν θέλησε να παρουσιαστεί σε ένα βαθμό ότι είναι και σε ποιους. Σίγουρα μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα από αυτήν δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα σύστημα με τους όρους εκείνης της εποχής. Ωστόσο ξέρουμε ότι ήδη από το 2ο αιώνα αρκετοί από τους λόγιους χριστιανούς συγγραφείς προσπάθησαν απαντώντας στα περισσότερα ερωτήματα που οι φιλόσοφοι του καιρού τους, οι εθνικοί φιλόσοφοι έθεταν, θέλησαν να δείξουν ότι ο χριστιανισμός μπορεί να απαντήσει και μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε όλα τα ερωτήματα που είχαν οι εθνικοί. Δεν σημαίνει ότι τον κάνει σύστημα, πάντως σημαίνει ότι σε κάποιους, είτε για αντιαιρετικούς λόγους, είτε για κατηχητικούς λόγους, είτε για απολογητικούς λόγους, ο χριστιανισμός υιοθέτησε και τη φιλοσοφική γλώσσα. Το σύστημα είναι όντως λέξη που και για τις φιλοσοφίες δύσκολα τη χρησιμοποιούμε.
5: Είναι ένα είδος ανθρωπομορφισμού, ας το πούμε, όπως χρησιμοποιούμε συμβατικές εκφράσεις για να μιλήσουμε για το Θεό. Νομίζω αυτό είναι, δεν αποκλεί δηλαδή τη θεότητα του Χριστού το να αποδώσουμε σε αυτόν την ιδιότητα του μεταρρυθμιστή ή του τέλος πάντων επαναστάτη για την εποχή εκείνη κλπ. Πολλές φορές άλλωστε τα αυτονόητα πράγματα τα παραλύγουμε και εδώ πολλές φορές ακούμε στο συνέδριο ο Παύλος. Δεν λέμε πάντοτε ο Άγιος Παύλος ή ο Απόστολος Παύλος. Αυτά είναι αυτονόητα και εννοούνται εν τη ρήμη του λόγου και μέσα στα κείμενα εννοείται ότι παραλείπουμε αυτά που είναι εντελώς αυτονόητα.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό.

Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν, αφένες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο το παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήση εμφανίσεω ο κτήστη ημίτη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λόμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσος οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον νόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
6: αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστιτές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

0: αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείως ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπα σώμα εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτόκε Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος.

0: ψέματα σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτόκη και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκη και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
5: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
5: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ή χαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγαρημίστασα προς τάγματα

φθονούνται σαν λύλους, φθονούνται σαν λύλεις, οργιζόμενοι κατά λύλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Στις 4 η ώρα, μόλις άρχιζαν τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου, δόθηκε με ειδικά σαλπίσματα η διαταγή του Σουλτάνου να γίνει η δεύτερη μεγάλη έφοδος από τον τουρκικό στρατό. Με αλλαλαγμούς, κραυγές, κατάρες, βλαστήμιες και απειλές, μαζί με τους θρήνους των τραυματισμένων που ζητούσαν βοήθεια. Λεφούσια ξανάπεσαν οι αγαρινοί πάνω στα τείχη και γινόταν μακελιό απερίγραπτο. Οι άπιστοι δεν λογάριαζαν τη ζωή τους και τρέχαν ξέφρενοι να ανεβούν στους πύργους και στα ψηλά τείχη, όπου ρίχναν γάντζους και ανεμόσκαλες και σκοινά για να ανεβούν. Κι όσοι τα κατάφερναν να φτάσουν στις χριστιανικές πολεμίστρες, πάλευαν σκληρά στήθος με στήθος, με σπαθιά και με μαχαίρια, και πολλοί έπεφταν νεκροί ή τραυματισμένοι και ακούγονταν κραυγές πόνου και θυμού και απελπισίας. Όλοι πάλευαν για ζωή και για θάνατο. Τέτοια σφαγή δεν είχε ξαναγίνει στην πόλη.
1: «Βάι, βάι»,
0: μονολογούσε θαυμαστικά ο Σουλτάνος, που παρακολουθούσε αυτή τη γιγαντομαχία και γούρλωνε τα μάτια του. Τέτοια ανδρεία και δύναμη πολεμική των Ελλήνων φρουρών δεν είχε ξαναδεί ο Σουλτάνος. Από τη μια θαύμαζε και απορούσε για το πόσο γενναίους αντιπάλους συναντούσε, και από την άλλη οργίζονταν και λυσούσε βλέποντας να πετσοκόβονται χιλιάδες μισθοφόροι του από μια χούφτα χριστιανούς. Περίμενε το χάραγμα της μέρας για να ρίξει στη μάχη τους γενιτσάρους του, που ήταν όλοι νέοι και ξεκούραστοι και πιο αφοσιωμένοι στο πρόσωπό του. Δεν λογάριαζαν ποτέ το θάνατο και ήταν άγριοι και στην όψη και στο σπαθί. Αν και με αυτούς δεν λύγιζε και δεν νικούσε τη βασιλεύουσα, ήταν έτοιμος να λύσει την πολιορκία και να ετοιμαστεί ξανά για μια καινούργια εισβολή, όπως τον συμβούλευε ο μεγάλος βεζίρης του, Χαλίλ Πασάς. Η τρίτη αυτή επίθεση έγινε όταν πια έφεξε για καλά η μέρα και ήταν η πιο δυνατή και η πιο ορμητική από τις δύο προηγούμενες. Περιλάμβανε και πάλι πολλές χιλιάδες μαχητές του Ισλάμ και επικεφαλής τους βρισκόταν η σκληροτράχυλη γενίτσαρή του. 15.000 καλογυμνασμένοι και με αρχηγό τον ίδιο τον Σουλτάνο για να τους εμψυχώνει. Τους οδήγησε ως τα τείχη και αφού έσυρε το γιαταγάνι του, τους φώναξε.
2: «Γενίτσαροι, τσακάλια του Ισλάμ! Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να νικήσει εσάς! Εσείς είστε τα αληθινά παιδιά μου! Ορμήστε στο όνομα του προφήτη μας! Και μη σταμάτησετε πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη! Γεια σας, Ιν Μοχαμέτ!»
0: «Ζήτω ο Μωάμεθ», φώναζα δυνατά οι πάνοπλοι γενίτσαροι, ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τα έσχατα της μάχης. Ήταν σαν να έδιναν όρκο για ζωή ή θάνατο και όρμησαν όλοι με ουρλιαχτά, σαλισσασμένα σκυλιά, να γκρεμίσουν τα τείχη. Λιοντάρια όμως και οι αμύντορες θέριζαν και σκότωναν και ρίχναν πίσω τις σκάλες των απίστων και τρίχε το αίμα και πέφταν τα κορμιά και θέριζε ο θάνατος σε όλα τα μέτωπα. Η αναμέτρηση κορυφώνονταν παντού δραματικά και τα πιο έντονα πάντα στην ανίσχυρη πλευρά της κοιλάδας του Λύκου ποταμού. Αυτός ο τόπος είχε βιδωθεί στο κεφάλι του Σουλτάνου πως είναι το πιο εύκολο για πέρασμα. Και το ίδιο πάλι γνώριζε και ο Κωνσταντίνος και ήθελε να το προστατέψει όπως ο γονιός φροντίζει το πιο αδύνατο παιδί του. Εκεί το βάρος της επίθεσης από τη μεριά του Πατισάχ, εκεί όμως και η πιο μεγάλη αντίσταση του βασιλιά, που πήγε ο ίδιος και πολεμούσε σαν παλικαρόπουλο των 20-30 χρονών. Λες και το ξέρανε και οι δυο τους πως τα παλικάρια δεν πεθαίνουνε, μόνο αναμετρούν τη δύναμή τους και όποιον πάρει ο χάρος. Πάνω από 2 ώρες κράτησε τούτη η φοβερή σύγκρουση. Κι ήταν αμφίροπη, μια έγερνο δικέφαλος αετός και μια το μισοφέγγαρο. Τσακάλια και λιοντάρια. Δάγκωνο ένας, ξέσκιζε ο άλλος. Τρέχανε τα αίματα, πέφτανε τα κορμιά. Δεν τέλειωνε ο πόλεμος και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξή του. Τα σπαθιά και τα γιαταγάνια λάμπανε μέσα στο ξημέρωμα της άγριας εκείνης Τρίτης. Βροντούσαν τα πελώρια κανόνια και τα ντουφέκια βογκούσανε και οι κραυγές των ανθρώπων και οι αλλαλαγμοί των πολεμιστών ξεκούφαιναν μικρούς και μεγάλους. Η μάχη συνεχίστηκε άγρια και μετά τις 8 το πρωί. Και τότε έγινε το μέγα λάθος, το μοιραίο που άλλαξε την πορεία της πολιορκίας. Διαφορετικά ο νεαρός Σουλτάνος θα είχανε και αυτή την Τρίτη την κορυφαία σύγκρουση με τα τείχη και με τα γενναία στήθη των πολιορκημένων, που ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν. Δεν θα νικούσε ποτέ ο αμοιράς με τη μισοφέγγαρη σημαία του. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, σε μια αναπόμερη κόχη του τείχους, υπήρχε μια μικρή ξεχασμένη πόρτα, η Κερκόπορτα ή η πύλη του Κύρκου, υπόδρομος, όπου ήταν μισοκριμένη από αγριόχορτα και θάμνους και ήταν μια βοηθητική μικρή είσοδος που έμενε αφύλακτη. Αυτό ήταν και το φοβερό, το μέγα λάθος. Μια λεπτομέρεια στην οποία κανείς δεν έδινε σημασία. Ούτε την είχαν προσέξει, ούτε τη γνώριζαν. Η μικρή πορτούλα έμοιαζε σαν χτισμένος τείχος από τα αγριόχορτα. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια, το ασήμαντο σημείο, ανέτρεψε την παγκόσμια ιστορία και η βαρβαρότητα πήρε τη θέση του πολιτισμού. Οι γενίτσαροι που είχαν περάσει την Τάφρο και ετοίμαζαν στη θέση αυτή να ρίξουν τους γάντζους για να στήσουν τις αναρριχητικές σκάλες τους, είδαν την αφύλακτη πορτούλα. Την έσπρωξαν διστακτικά και όταν άνοιξε, όρμηξαν καμιά πενταριά από αυτούς μέσα και έτρεξαν αμέσως στους πύργους για να κατεβάσουν τις αυτοκρατορικές σημαίες και να υψώσουν το μισοφέγγαρο του Ισλάμ. Την ίδια ώρα συνέχισαν να μπαίνουν και άλλοι γενίτσαροι από την Κερκόπορτα, η πόρτα του Κύρκου. Και άρχισαν σκληρές μάχες σώμα με σώμα με τους πολιορκημένους, που ξαφνιάστηκαν βλέποντας πίσω από τα τείχη τους Μοχαμετάνους πολεμιστές και μαζί τους γενιτσάρους. Κάποιος από τους φρορούς, όταν είδε πια στο φως της μέρας, ήταν περασμένη η ενάτη πρωινή, τους γενίτσαρους, να μάχονται στους δρόμους της βασιλεύουσας, φώναξε τρομαγμένα: «Εάλλο η πόλης! Εάλλο η πόλης!» Δηλαδή, η πόλη σαλώθηκε, πάρθηκε. Την ίδια κραυγή επανέλαβαν και οι Τούρκοι, που ξέρανε την ελληνική γλώσσα, και γρήγορα μεταδόθηκε ο πανικός με την ίδια φοβερή φράση του επιπόλαιου φρουρού, που δεν κατάλαβε ότι μόνο ένα σημείο είχε λυγίσει και μπορούσε κάλλιστα να αντιμετωπιστεί νικηφόρα από τους ατρόμητους πολεμιστές των τυχών. Η κραυγή όμως διαδόθηκε γρήγορα. Εάλλο η πόλης. Κανείς δεν μπορούσε και δεν θέλησε να μάθει την αλήθεια την ώρα εκείνη. Όλοι το δέχτηκαν σαν να ήταν γεγονός πραγματικό. Και άρχισε η σύγχυση και η αναστάτωση και ο συγκράτητος φόβος που έκανε πολλούς να τρέχουν έξαλλοι και να φωνάζουν «Εάλλο η πόλης! Εάλλο η πόλης!». Έτσι απλώθηκε σιγά σιγά ένας πόλεμος μέσα στους γειτονικούς δρόμους και χτυπιούνταν οι άπιστοι με τους χριστιανούς με σπαθιά, μαχαίρια, κοντάρια και ό,τι άλλο βρισκόταν πρόχειρο, χωρίς κανένα αρχηγό, αλλά μόνο για λόγους επιβίωσης και άμυνας. Και ήταν όλοι ανακατωμένοι γύρω στο σημείο της Κερκόπορτας, γιατί το γεγονός δεν έγινε αντιληπτό αμέσως στην ηγεσία των Τούρκων ή των Χριστιανών. Και οι μάχες αυτές κράτησαν ώρα πολύ, και όλο απλώνονταν στους γυροδρόμους. Κι άλλοτε νικούσαν οι γενίτσαροι, κι άλλοτε οι Χριστιανοί που δεν ήθελαν να παραδοθούν. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, όρθιος της επάλξης, πολεμούσε. Μαζί με τους φρουρούς του και η μεγάλη του βασιλική σπάθα χτυπούσε όσους κατάφερναν να πλησιάσουν στους πύργους. Χίλια μέτρα πιο πέρα ο γενναίος Τζουστινιάνη με τους μισθοφόρους του και κρατούσαν καλά όλη τη γύρω περιοχή. Δεν είχαν μάθει ακόμη το τι είχε γίνει στην Κερκόπορτα και ίσως δεν θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις η μικρή αυτή εσβολή των γενιτσάρων από την πορτούλα του υποδρόμου αν δεν συνέβαινε άλλο ένα φοβερό γεγονός που ανέτρεψε την πορεία του τιτάνιου αυτού πολέμου το πρωί της αποφράδας εκείνης Τρίτης του 1453. Γύρω στις 10 η ώρα μια σφαίρα τουρκικού πυροβόλου χτύπησε και τραυμάτισε βαθιά στο στήθος τον αρχηγό των Γενοβέζων, τον αληθινά γενναίο Τζιάννη Τζουστινιάνη, που έπαθε φοβερή αιμορραγία. Οι πολεμιστές του τρόμαξαν όταν τον είδαν να πέφτει καταματωμένος. Νόμισαν πως σκοτώθηκε. Γύρω του σταμάτησαν να πολεμούν. Πήγαν να δουν τι έγινε και να βοηθήσουν. Αμέσως πανικοβλήθηκαν οι Γενοβέζοι, λίγο ακόμη και θα έφευγαν από τις θέσεις τους. Δόθηκαν στον Τζουστινιάνη οι πρώτες βοήθειες, αλλά ο ίδιος ήταν αδύνατο να σταθεί ή να κινηθεί. Αποφάσισαν να το μεταφέρουν σε ασφαλέστερο μέρος. Έτρεξε κοντά του αυτοκράτορας. Τον παρακάλεσε να μείνει, αν μπορεί, έστω και τραυματισμένος, για να εμψυχώνει τους άντρες του.
2: «Θα πάω εκεί που θέλει ο Θεός»,
0: είπε ο γιγαντός όμως πολέμαρχος. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στράφηκε στον κατακουζινό και τους άλλους που ήταν δίπλα του και τους είπε:
2: «Ας πάμε τώρα κι εμείς ενάντια στους βαρβάρους και ό,τι αποφασίσει ο Θεός να είναι ευλογημένο».
0: Ο Τζουστινιάνη φυγαδεύτηκε σε μικρό πλοίο στοιχείο και εκεί τελεύτησε υποκύπτοντας στο βαρύ του τραύμα. Οι άντρες του έχασαν ξαφνικά το κουράγιο τους, άλλοι έμειναν και πολέμησαν ως το τέλος και άλλοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έφυγαν για να γλιτώσουν. Το κακό μεγάλωνε.

0: Σουλτάνος έβλεπε τα γεγονότα από την άλλη πλευρά τους και δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του. Φαινόταν πια καθαρά ότι η νίκη θα ήταν δική του. Οι πολιορκημένοι βέβαια πολεμούσαν ακόμα με γενναιότητα και αυτοθυσία. Το μέτωπο της άμυνας όμως είχε σπάσει στην Κερκόπορτα και πιο πέρα στη θέση του Τζουστινιάνη, και το τείχος είχε μισογκρεμιστεί και ήταν πεσμένο στην πλαγιά του ποταμού Λύκου, όπου βρισκόταν ο Λεοντόκαρδος και αποφασισμένος βασιλιάς Κωνσταντίνος με τους πιστούς συμπολεμιστές του. Αυτόν προσπαθούσε να πιάσει ζωντανό ή νεκρό ο Μωάμεθ, να σιγουρέψει την νίκη του, γιατί ήξερε ο πονηρός Ασιάτης ότι όσο είναι ζωντανός ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, η νίκη του θα ήταν προσωρινή και αστήρικτη. Ο πανούργος φοβάται πάντα τη γενναιότητα. Και ο Σουλτάνος ήταν ένας πανούργος και φουσκωμένος νεαρός αμοιράς που εστήριζε τη δύναμή του στο κορμί και το σπαθί των δούλων του, και όχι στην ψυχή και το φρόνημα που ήταν η δύναμη του αντιπάλου του αυτοκράτορα, γενναίου σε όλα. Συνεχίστηκαν πάνω από μια ώρα οι σκληρές μάχες στην πόλη του Αγίου Ρωμανού. Στα άλλα μέτωπα, οι αμύντορες όμως, παντού λίγοι και κατάκοποι από την δεκάωρη μάχη, τσακισμένοι από την αδιάκοπη ένταση, με δυσκολία συγκρατούσαν τις βάρβαρες ορδές που ρίχνονταν κύματα-κύματα πάνω στα τείχη και έκαναν φοβερές καταστροφές. Πολλές φορές εισχωρούσαν από τα μισογκρεμισμένα οχυρώματα και γινόταν μάχες σώμα με σώμα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακατευτεί με τους στρατιώτες του και πολεμούσε σαν απλός λογχοφόρος και σκότωσε πολλούς γενίτσαρους που προσπαθούσαν να τον εχμαλωτήσουν. Κάποια στιγμή όμως ένας από τους απίστους τον τραυμάτισε στο δεξί του χέρι και τότε ο Κωνσταντίνος άρχισε να μάχεται με το αριστερό. Άγρια πάλι και συνωστισμός πολεμιστών που χτυπιούνταν ολόγυρά του δημιούργησαν ένα φοβερό πανδαιμόνιο. Νέο χτύπημα με ξύφος εναντίον του τον έκανε να φωνάξει δυνατά.
1: «Δεν υπάρχει εδώ κανένας χριστιανός να μου κόψει το κεφάλι!»
0: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του τραγικού βασιλιά, που ήξερε και να ζει και να πεθαίνει σωστά. Γιατί μπορούσε να φύγει από τη βασιλεύουσα και να σωθεί, και ίσως και να σώσει και το βασίλειό του. Όταν όμως κατάλαβε ότι ο Πάπας και οι Λατίνοι του τον πρόδωσαν και δεν του έδωσαν καμιά βοήθεια, έμεινε ως το τέλος μαζί με το λαό και σκοτώθηκε ηρωικά για να δώσει το τέλειο παράδειγμα του χρέους. Να μένει κανείς πιστός και να πεθαίνει για την πίστη του αν το χρειαστεί. Γι' αυτό και έμεινε θρύλος αληθινός, σύμβολο και υπόδειγμα για το γένος. Να έχει να μετρά μέτρο στην ψυχή του. Ήταν τότε σε ηλικία 50 ετών περίπου.

Οι γενίτσαροι όταν σκορπίστηκαν στους δρόμους της πόλης και έχοντας πάντα στο νου τους το πλάτσικο, ρίχτηκαν σαν πεινασμένα θηρία να αρπάξουν τους θησαυρούς και τους ανθρώπους. Πρώτα στις εκκλησίες και στα παλάτια, και ύστερα στα άλλα σπίτια. Μπήκαν λοιπόν στην ονομαστή μονή της χώρας, όπου βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, που την κομμάτιασαν οι αγαρινοί και την έριξαν στα σκουπίδια με περιφρονητικές ηρωνίες. Άλλοι άρπαξαν τα χρυσά ιερά σκεύη, τα αφιερώματα και τα καντήλια, που τα θεωρούσαν πιο πολύτιμα οι άφρονες. Ύστερα πήγαν στη μονή του Αγίου Ιωάννου της Πέτρας και κάναν τα ίδια, βεβηλώνοντας με μίσος τις άγιες εικόνες. Και στο τέλος, όρμησαν στο αυτοκρατορικό ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου το υπεράσπιζαν οι τρεις αδελφοί Μποκιάρδη. Εκεί έσφαξαν γονατιστοί καθώς προσεύχονταν την τυφλή αρχόν της Ευλαμπία και όσους άλλους βρέθηκαν μπροστά τους, καθώς λαιλατούσαν το μεγαλόπρεπο παλάτι. Στην ορμητική αυτή επιδρομή των βαρβάρων μέσα στους δρόμους και στα σπίτια της βασιλεύουσας, όσα δεν μπορούσαν να τα πάρουν μαζί τους οι άπιστοι, τα βεβήλωναν και τα κατέστρεφαν όπως βιβλία, χειρόγραφα, πίνακες, αγάλματα και έργα πολιτισμού που για αυτούς ήταν άχρηστα. Μονάχα ότι έλαμπε και γυάλιζε τραβούσε την προσοχή τους και την αρπακτικότητά τους, γιατί το θεωρούσαν χρυσό και πολύτιμο, όπως τα σκεύη της κουζίνας, τα πόμολα των θυρών και τα στολίδια στα κάγκελα. Ήταν μια φρικτή εικόνα γενικής καταστροφής. Η βαρβαρότητα πολεμούσε τον πολιτισμό. Στην πρώτη μεγάλη επιδρομή, πάνω από 100.000 Τούρκοι και άλλοι Ασιάτες μπήκαν σαν άγριοι και πεινασμένοι λύκοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και πρώτος μέσα στους πρώτους, ένας γιγαντός όμως αγαρινός, ο Χασάν, από τα μέρη της Βυθινίας. Αλλά οι φρουροί, μετά από φοβερή μάχη πάνω στα τείχη, κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Να το ρίξουν από ψηλά σαν απάντηση στους αμέτρητους πολιορκητές. Τέτοιες σκηνές γίνονταν όλες αυτές τις ώρες της μεγάλης αναμέτρησης των πολλών με τους λίγους.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φύλαξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας στον τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα ακούσουμε για τα χρόνια τα οποία έζησε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και πώς γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, για τα χρόνια του ως δομέστιχος στο Πατριαρχείο, αλλά και την απέλασή του από την πόλη και την επιστροφή του πάλι στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, όταν έφυγα από τον Γιώργο Καρακάση, ήρθα στην Ελλάδα για να συνεχίσω σπουδές στην Ελλάδα, αλλά έφυγα για να κάνω το λύκειο στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα?
1: Ναι, έτσι σκεφτήκαμε με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να δώσω εξετάσεις στο Πολυτεχνείο και μου είχαν πολλοί από την Ελλάδα ότι πρέπει να έρθω νωρίς. Κάνουν το λύκειο εδώ για να κάνουν παράλληλα φροντιστήριο για να μπω στο Πολυτεχνείο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι και ήρθα στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Αλλά τον πρώτο χρόνο ήμουν στην Πάτρα, μια θεία, η πρώτη ξέρωση του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Πάντα στη Σωτηριακόπουλος λεγότανε και ήμουν εκεί ένα χρόνο και έκανα την δεύτερη τάξη λυκείου στην Πάτρα και εκεί έψαλνα σε κάποιο νοσοματοκράτορα, πήγα και έψαλνα εκεί. Είχα κάνει και την πρώτη χοροδία μου στην Πάτρα. Το δεύτερο χρόνο ήρθα στην Αθήνα. Εκεί τελείωσα και το λύκειο.
0: Ναι.
1: Και παρακολούθησα και φροντιστήριο για το Πολυτεχνείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω
0: στο Πολυτεχνείο.
1: Στο Πολυτεχνείο δεν μπόρεσα να μπω.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκα επειδή ήμουν, γιατί φαινόμουν εδώ παλαδοπός εξωτερικού.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και το Πανεπιστήμιο δεχότανε άνευ εξετάσεων σε ορισμένες σχολές. Φιλολογία, θυμάμαι, φυσικομαθηματικά, θεολογία, αυτά ήταν ένα άνευ εξετάσεων. Και μπήκα στα φυσικομαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανα τον πρώτο χρόνο και μετά πήρα μεταγραφή και επέστρεψα στην Κωνσταντινούπολη. Όντας λοιπόν φοιτητής εδώ στην Ελλάδα, έκανα ένα χρόνο αριστερό στη Χρυσοφιλιώτισσα, ως ψάρτης αριστερός.
0: Μάλιστα.
1: Στην Νεόλου. Και το δεύτερο χρόνο στην Αγία Παρασκευή Καλυπόλεως στην Σομπηρεά. Μετά πάλι γύρισα στην πόλη, στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί αρχίζει η κανονική σταδιοδρομία μου. Πήγα δομέστικο στον Δημήτρη Μαγούρη,
0: ναι,
1: που έψανε πρωτοψάλτη της Αγίας Τριάδος το πέρα. Μετά στα εισόδια της Παναγίας και εκεί δομέστικος, πρώτος δομέστικος του, τον Ταύρο Μακρύδη, άλλο καλό δάσκαλο. Έφτιανε στην Παναγία των Ισοδίων, το πέρα. Μετά πήγα πρωτοψάλτη στην Άγιο Νικόλο Τόπκαπη, στα τείχη στον Άγιο Νικόλο. Υπάρχει ο τάφος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εκεί έπεσε ο Κωνσταντίνος
0: Παλαιολόγου.
1: Και κάθε χρόνο ερχόταν ο Πατριάρχης και κάνουμε μνημόσιο. Ναι, κάναμε μνημόσιο. Μετά από εκεί πήγα πρωτοψάλτη στον προφήτη Ηλία Σκουτάριο, στη Χαλκιδόνα. Στη Χρυσούπολη,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Σκούταρι που λένε στην πόλη. Είναι στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και εκεί άλλα δύο χρόνια και μετά με κάλεσε στο Πατριαρχείο Δομέστιχο.
0: Τότε στο Πατριαρχείο για να πώς μπορούσε να μπει κάποιος, έπρεπε να τον καλέσουνε.
1: Έπρεπε, ναι, έπρεπε να τον καλέσει στο Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν συζητήσαμε με τους πρωτοψάλτες εκεί και με να αποφασίσει η σύνοδος εκεί.
0: Τότε πρωτοψάλτης ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος και ο Θρασίβολος Στανίτσας, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ξεκίνησα το 57 στο Πατριαρχείο μέχρι το 60.

0: Πώς ήταν τότε εκείνες οι εποχές στο Πατριαρχείο, φαντάζομαι.
1: Ήταν η λαμπροτέρα περίοδος.
0: Ναι.
1: Τον κολοφόνε και οι δύο ψάτες.
0: Έτσι,
1: και ο Πρωτοψάτης και ο Θασίβολος Στανίτσα.
0: Εκεί μείνατε περίπου 3 χρόνια ως δομέστιχος.
1: Ναι, 3 χρόνια και αναγκάστηκα να φύγω, διότι δούλευα σε μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, αγγλική εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και μας έστανε σε όλη τη Μικρασία να ελέγχουμε εταιρείες. Ήταν ορκωτών λογιστών.
0: Μάλιστα.
1: Γραφείο αυτό.
0: Έπρεπε να λείπετε και συχνά.
1: Ναι, και πήγα. Θυμάμαι, πήγα στον πρωτοσύγκελο και λέω: πρέπει ή να παρατήσω τη δουλειά μου, ξέρω, και να μείνω πατριαρχείο μόνο. Το οποίο δεν θέλω, λέω. Θέλω να κάνω να προχωρήσω αυτό που ξέρω τι είναι, τη δουλειά μου, ξέρω. Και αναγκάστηκα και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μου λέει ο πρωτοσύγκελος: αυτά λέει, θα μου τα πει στον ίδιο τον Πατριάρχη. Το Σάββατο όλοι στον Σπερινό, εκεί πάνε και μίλησε του.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά πήγα πριν αρχίσει ο Σπερινός. Μετά το Σπερινό, φίλησα το χέρι του, λέω έτσι και έτσι. Και μου λέει: στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θα πήγαινε για τα άλλα. Από νομίζετε έτσι. Και έτσι έφυγα. Πήγα 2,5 χρόνια πρωτοψάλτης στον ταξιάρχη Μέγα Ρεύματος στο Βόσπορο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ωραίος νόμος. Πολύ ωραίος νόμος. Και μεγάλη ενορία. Πλούσια ενορία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εκεί μέχρι το 1964, τον Οκτώβριο, από όταν μου ήρθε μια επιστολή από το κράτος ότι πρέπει να εγκαταλείψω την Τουρκία, ως ανεπιθύμητος.
0: Τότε που έγιναν οι απελάσεις.
1: Σε απελάσεις, ναι. Είχαν αρχίσει από τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και από τους πρώτους από τον Απρίλιο έφυγε ο Στανίτσας ο Λεμεδάρος.
0: Ναι.
1: Αυτοί φύγανε από τους πρώτους και άλλοι. Τουρκία ότι ήταν κατάσκοποι. Ξέρετε τώρα οι Τούρκοι πώς θα φτιάχνουν τα πράγματα πώς θέλουν αυτοί.
0: Και σας διώξανε από την πατρίδα σας.
1: Ναι, και ήρθε σειρά με εμένα τον Οκτώβριο και ήρθε στην Ελλάδα. Ευτυχώς βρήκα, ήρθε πρώτο ψάλτη στον Άγιο Σπυρίδο τον Εγάλιο. Ήρθα 1 Οκτωβρίου και πρώτο πήγα εκεί, ξεκίνησα στον Άγιο Σπυρίδο τον Εγάλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε τον χρόνο βέβαια ένα διάστημα 5 ετών έφυγα από τον Άγιο Σπύριο, πήγα στην Αγία Παρασκευή πάλι Καλλιπόλεως στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι.
1: 2,5 χρόνια και άλλα 2,5 χρόνια στον Άγιο Σπύριο Πειραιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πάλι επανήλθα στον, γιατί με θέλανε πολύ πίσω να επιστρέψω στον Άγιο Σπύριο.
0: Που είστε μέχρι και σήμερα.
1: Και σήμερα, ναι.
0: Πολλά χρόνια.
1: 55 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ. Τότε που ήρθατε από την πόλη, που ήρθατε στην Αθήνα, όταν σας απέλασαν, υπήρχαν ψάλτες στην Αθήνα καλοί, έτσι, υπήρχε κάποια παράδοση?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω τότε και ως φοιτητής που με αναδόμουν και έψαλνα αριστερά, σας είχα πει, σας φιλιώτησα.
0: Ναι.
1: Ήταν εδώ ένας δάσκαλος, πολύ καλός δάσκαλος, από την Κωνσταντινούπολη, ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα αυτός ήταν ο πρόδρομος της έλευσης του Στανίτσα και των άλλων ψαλτών από την πόλη. Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά
0: στην
1: Βυζαντινή μουσική ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης.
0: Βέβαια.
1: Έκανε πολλούς μαθητάς. Και δίδασκε στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, στο οποίο πήγαινε και το παρακολουθούσα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις τον Γεωργιάδη. Και πριν είχε ξεκινήσει και πάλι και από τον Ψάχο και από τον Μαυρόπουλο, από αυτούς που είχαν έρθει πριν από τον Θεοδόση τον Γεωργιάδη.
0: Είχαν έρθει νωρίτερα στην Αθήνα.
1: Ναι, είχαν κάνει δουλειά.
0: Μάλιστα.

0: σιγά σιγά έγινε η χοροδία του συλλόγου του νέου κύκλου Κωνσταντινούπολιτών με το Στανίση Ανέση και πήγαμε σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη. Πήγαμε στο Παρίσι, πήγαμε στο Βέλγιο.
1: Τότε ιδρύθηκε και ο Εναθήνες Σύλλογος των Μουσικοφίλων.
0: Ναι, σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μια νέα χοροδία μετά το θάνατο του Θρασίβουλου Στανίση.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, μαζευτήκαν εκεί όλοι οι ψάλτες της πόλης εκεί και φτιάξαν μια χοροδία στην οποία ήταν χωράρχης ο Γεώργιος Τσαούσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ήταν μαθητής του Αναστασιάδη, ενός μεγάλου δασκάλου από την Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και φτιάξαν μια χροδία και λοιπά, και σιγά σιγά μετά το θάνατο και του Θεοδωρού Στανίτσα άρχισε να παρουσιάζει καλά πράγματα εδώ στην...
1: Ναι, μεγάλο έργο.
0: Συναυλίες, ναι, και λοιπά. Και το 1991 ανέλαβα εγώ, διότι πέθανε ο Γεώργιος ο Τσαούσης,
1: ναι,
0: και νεότατος άνθρωπος εδώ. Και ανέλαβα εγώ.
1: Και από τότε είστε
0: ως χωράρχης. Από τότε, από τον ένα μέχρι σήμερα, είμαι χωράρχης της χωροδίας του Αναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης.
1: Και έχετε κάνει πολλές συναυλίες, πολλά έχουν εκδοθεί.
0: Πολλές, ναι. Και προχθές κάναμε... ύστερα από τώρα με το COVID-19,
1: ναι,
0: έχουμε να παρουσιαστούμε σε 2 χρόνια τώρα κάπου και παρουσιαστήκαμε την περασμένη Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής 15 ανακλημάκιο, λοιπόν, γιατί ετοίμησαν τα 30 έτη πατριαρχίας του Τριάρχου Βαρθολομαίου.
1: Παρουσία του Πατριάρχου, δηλαδή, κάνατε μία συναυλία.
0: Ναι. Έγινε στο Μουσικό Μέγαρο, ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Το έκαναν οι οφικοί άλλοι του Πατριαρχικού.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλης, ναι. Εκκλησίας, ναι. Και ήρθε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός με τη γυναίκα του Μακαριότατος. Και ψάλαμε 3 πράγματα εκεί. Το ένα πολιτικό ευλογητό ηχουστότατο. Και ένα άλλο απολυτικό που έφτιαξε κάποιος μοναχός από το Άγιον Όρος για τα 30 έτη.
1: Ο Πάτερ Αθανάσιος.
0: Ναι. Στην ωραιότητα επάνω έτη 30 Παναγιώτατε.
1: Μάλιστα.
0: Και το έφτιαξα εγώ εκεί το ψάλλον.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και τελειώσαμε με τον πολυχρονισμό του Πατριάρχου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Για τους νοσταλγούς του αληθινού. Λόγια καρδιάς, επισημάνσεις αγάπης. Γιατί η πληρότητα της ζωής εξαρτάται από το που κανείς ακουμπάει.

αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με τις εκπομπές αυτές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας. Ο στόχος πάντοτε αυτού του σταθμού είναι η καλή επικοινωνία, η επικοδομητική κοινωνία και η ανύψωση του θρησκευτικού φρονήματος και η καλλιέργεια της καρδιάς του ανθρώπου. Βεβαίως, και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που εγγίζει την καρδιά όλων μας. Πρόκειται για την πρόσκληση την οποία κάνει ο Χριστός σε όλους τους ανθρώπους. Τους καλεί να πάνε κοντά Του. Με ποιους όμως όρους μπορούν να ακολουθήσουν το δρόμο και τη ζωή του Χριστού, θα τους δούμε σήμερα στην ολιγόλεπτη αυτή συνάντησή μας.

Πολλοί άνθρωποι χαρακτηρίζουν το Ευαγγέλιο ως Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Και έτσι είναι. Ναι, ο Χριστός δεν άσκησε ποτέ βία σε κανένα και δεν επίεσε κανένα και δεν βίεσε κανένα. Στέλνει απλώς τα προσκλητήρια και λέγει «Όσεις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απανησάστο εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Όποιος θέλει. Και οι μαθητές, ελεύθερα και αβίαστα, έκαναν την επιλογή τους και αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν. Και όλοι εμείς που βρισκόμεθα στο χώρο της Εκκλησίας, στο χώρο της πίστεως και της Ορθοδοξίας, κάτι παρόμοιο κάνουμε κι εμείς. Και όταν ο Κύριός μας πολλές φορές έδειχνε το δύσκολο της οδηπορίας προς τα ύψη και προς τις κορυφές, τότε οι ακροατές αραίωναν και οι τάξεις των χριστιανών, των πιστών, αραίωναν. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο δρόμος ο χριστιανικός δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος. Και μάλιστα μερικοί λέγανε «σκληρός ο λόγος ούτος» και αποχωρούσαν. Οι λέξεις «απαγορεύεται» στο χώρο της πίστεως δεν υπάρχει. Το Ευαγγέλιο λέγει ότι αυτό είναι αλήθεια και το άλλο είναι ψέμα. Αυτό είναι αγάπη και το άλλο είναι μίσος. Αυτό είναι αρετή και το άλλο είναι κακία. Αυτό είναι δικαιοσύνη και το άλλο είναι αδικία. Αυτό είναι ελευθερία και το άλλο είναι σκλαβιά. Αυτό είναι αγιότητα και το άλλο είναι αμαρτία. Αυτό είναι φως και το άλλο είναι σκοτάδι. Αυτό είναι σωτηρία και το άλλο είναι κόλασης. Και αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο με δική του ευθύνη και με προσωπική του επιλογή να τοποθετηθεί για να φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις επιλογές του. Βεβαίως ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να σεβόμεθα την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Ο καθένας είναι μία προσωπικότητα. Μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, τις ιδεολογίες μας, τα πιστεύματά μας, όμως οφείλουμε και εμείς να σεβόμεθα τα πιστεύματα των άλλων ανθρώπων. Δεν θα επιβάλλουμε με τη βία τις δικές μας απόψεις σε οποιοδήποτε θέμα και αν διαφωνούμε επειδή είμαστε ισχυρότεροι. Δεν θα επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας και το δίκαιο του ισχυρότερου για να διαπράττουμε εγκλήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο και άγνωστο στον χώρο της πίστεώς μας.

Ελεύθερα λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε τον δρόμο που θέλουμε. Όμως από την ώρα που αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό πρέπει να τηρήσουμε κάποιους όρους. Πρώτος από αυτούς, όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απαρνησά στο εαυτόν, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να μη ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για τον αδελφό μας και για το Θεό μας. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, να αγαπούμε το Θεό και να αγαπούμε και την εικόνα του Θεού που είναι ο αδελφός μας. Όποιος δεν αγαπά το Θεό δεν μπορεί να αγαπά σωστά και τον αδελφό. Ποτέ δεν πρέπει να ζητούμε αποκλειστική αγάπη, γιατί αυτή είναι αρρωστημένη, και για να είναι καθάρια και αγνή η αγάπη μας πρέπει να ανακλάται από το πρόσωπο του Θεού. Αγαπούμε το Θεό της αγάπης κατακόρυφα και οριζόντια, αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Διαφορετική αγάπη έχουμε προς τον άντρα μας, προς τη γυναίκα μας, προς τα παιδιά μας, προς τους αδελφούς μας. Όλους τους αγαπούμε, τον καθένα όμως με μια ξεχωριστή αγάπη. Αν αγαπούμε αληθινά, είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού. Μήτα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Δεν πρέπει να εξετάζουμε το δικό μας συμφέρον, τι συμφέρει σε μας, γιατί όποιος δεν αγαπάει το Θεό του και τον αδελφό του, θεοποιεί τον εαυτό του. Αγαπάει τον εαυτό του, πρόκειται για το αμάρτημα της φιλαυτίας. Αγαπούμε και θεοποιούμε τον εαυτό μας, τον κάνουμε κέντρο της ζωής μας και άξονα όλων των δραστηριοτήτων μας. Κινούμεθα γύρω από το προσωπικό μας συμφέρον, αδιαφορώντας τι κάνει ο αδελφός μας και τι συμβαίνει γύρω μας. Σήμερα πρέπει να το πούμε, έχουμε μια γενική αναστάτωση των εθνών. Οι κοινωνίες μας κατήντησαν ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο καθένας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και φτάσαμε στο σημείο των 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν τα στοιχειώδη και τα απαραίτητα της ζωής. Άλλοι δεν έχουν ψωμί, άλλοι δεν έχουν ενδύματα, άλλοι δεν έχουν κατοικία, άλλοι δεν έχουν φάρμακα, άλλοι δεν έχουν ένα ποτήρι γάλα να δώσουν στα παιδιά τους. Και όταν τα 5 δισεκατομμύρια στερούνται και τα στοιχειωδέστερα αγαθά της γης, και το 1 δισεκατομμύριο αν είναι ολόκληρο έχει όλα τα αγαθά, απολαμβάνει την πληθώρα των αγαθών και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, τότε το φαινόμενο αυτό εγκυμονεί κινδύνους και κοινωνικές αναστατώσεις.

ο δεύτερος όρος για όποιον θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό είναι το αράτο των σταυρών αυτού. Η ζωή είναι ένας κυκαιώνας θλίψεων και δοκιμασιών. Την κοιλάδα του κλαφθμών ως περνούμε όλοι μας. Ο καθένας έχει τον πόνο του, τη θλίψη του, τη δοκιμασία του. Ο καθένας γνωρίζει πως θα περάσει από τον κυκαιώνα των θλίψεων για τη βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας έχουμε ένα σταυρό, το σταυρό των θλίψεων, προσωπικό και οικογενειακό. Αυτός που έχει ένα δύσκολο παιδί, αυτός που έχει μια δύσκολη γυναίκα, η γυναίκα που έχει ένα δύσκολο άνδρα, αυτός που έχει ένα δύσκολο προϊστάμενο, αυτός που έχει ένα δύσκολο συνάδελφο με τον οποίο συνεργάζεται επί καθημερινής βάσεως, σηκώνει τον προσωπικό του σταυρό. Ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ανέσεις, απολαύσεις και ειδονές, αλλά μας δείχνει το μαρτύριο, την ανηφοριά, το Γολγοθά, τα αγκάθια, τα αίματα, τη θυσία, το θάνατο. Κρατηθείτε όρθιοι στις θλίψεις. Κρατείτε ψηλά και γενναίο το φρόνημα και θα νικήσετε, μας λέγει ο Κύριος. Παρηγορήστε, ελπίζετε και μην απογοητεύεστε στις δυσκολίες και στα πολλά προβλήματα της ζωής.

τρίτος όρος ακολουθήτωνε. Τον ακολουθούμε στα ακρογιάλια, τον ακολουθούμε τον Κύριο στις βουνοπλαγιές, τον ακολουθούμε όταν μοιράζει ψωμιά, τον ακολουθούμε όταν από τα χείλη του βγαίνει εκείνη η μελιστάλακτος διδασκαλία, τον ακολουθούμε όταν όλα πάνε καλά, όταν όλα μας έρχονται βολικά, όταν έχουμε όλα τα υλικά αγαθά, όταν δεν έχουμε προβλήματα, όταν δεν έχουμε δυσκολίες, όταν δεν έχουμε θλίψεις. Ναι, τότε όλοι μας είμαστε χριστιανοί, όλοι μας ακολουθούμε τον Χριστό. Όταν όμως αρχίσουν οι δοκιμασίες, τότε λησμονούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λησμονούμε πως όλοι μας πρέπει να σηκώσουμε το δικό του σταυρό. Ο Χριστός είναι μπροστά μας και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε. Όχι μόνο στην προσευχή, όχι μόνο στη Θεία Λατρεία, όχι μόνο στην Ιερά Σύναξη. Είμαστε και τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας χριστιανοί, και όχι μόνο την ημέρα αλλά και την εβδομάδα και το μήνα είμαστε χριστιανοί. Παντού και πάντα χριστιανοί. Δεν μπορούμε να λησμονούμε αυτήν μας την ιδιότητα. Την ώρα που σκεφτόμαστε, αν έρθει ο Χριστός και μας ρωτήσει τι σκέφτεσαι παιδί μου, τι έχεις στο νου σου, τι φωλιάζει μέσα στη σκέψη σου, τι φίδια, τι οχές, τι λογισμοί, τι πειρασμοί, αλήθεια, τι θα τον απαντήσουμε? Και αν πάλι έρθει ο Κύριός μας και μας βρει εκεί που στεκόμαστε και μας ρωτήσει τι κάνεις παιδί μου εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε όπου κι αν βρισκόμαστε, όπου κι αν στεκόμαστε, Κύριε, εδώ που βρίσκομαι, εδώ δίνω τη μαρτυρία, εδώ δίνω την ομολογία, εδώ κάνω τον αγώνα μου, αγωνίζομαι εναντίον του κακού και της αμαρτίας.

Οι τάξεις των χριστιανών δυστυχώς αραιώνουν όταν ο Χριστός ανηφορίζει στο Γολγοθά. Οι περισσότεροι τον εγκαταλείπουν, τον προδίδουν. Όμως εμείς πρέπει να μένουμε πιστοί σε μια απόφαση, να ακολουθούμε τον Χριστό όπου κι αν μας οδηγήσει, να κρατούμε την πίστη μας με θάρρος και με γενναιότητα, όποιο κι αν είναι το τίμημα, ό,τι κι αν μας κοστίσει, να ομολογήσουμε την αλήθεια και να ομολογούμε την Ορθοδοξία, να ομολογούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού μέσα σε ένα κόσμο που κατακλείζεται από τη λάσπη, την αμαρτία, την απιστία, την ειδωλατρία, την αθεία και τη σύψη.

Αυτή είναι η όρη, αγαπητοί μου φίλοι, που θέτει σε όλους μας ο Κυριός, προκειμένου να περιπατήσουμε την στράτα του Θεού και να είμαστε παιδιά του. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε. Με το Χριστό και στη θάλασσα και στη φωτιά και στα δύσκολα και στα ευχάριστα. Μαζί με το Χριστό θα νικήσουμε, χωρίς Χριστό θα ιτηθούμε και θα χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και είναι κρίμα εμείς που ακούσαμε, που γνωρίσαμε, εμείς που νιώσαμε, εμείς που πλησιάσαμε τον Χριστό, να βρεθούμε έξω από τη βασιλεία του, από τον παράδεισο στον οποίο αγωνιζόμαστε να εισέλθουμε για να τον κατακτήσουμε και να ζήσουμε την αιώνια μακαριότητα.

Συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ποίημα Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου.

Σία μη πανάμωμε των εκβρεφικής πτεσμάτων ηλικίας μου και πάντων συγχώρηση τελείαν τούτων παράσχομη και της ευθέω πολιτείας αγνή επιλαβέστε προθήμως αξίωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής και καταφυγή μου, σύ γινώσκεις του λογισμούς και τας πράξεις μου και την ασθένεια της ταπεινής μου φύσεως. Και σύ την εμήν ψυχήν παριστόρε υπομένην πολλές αμαρτίες και λογισμείς ατόπις. Σύ δέσποινα, βλέπεις τα έλκη της εμείς ψυχής και τα τραύματα. Σύ την ίε συμβράβευσο, επιχαίως αρανίδα της εις φιλανθρώπου συμπαθίας. Επέβλεψον, δέσποινά μου Θεοτόκε, και ευμενή ποιησόν μη των ιών σου και πάντων Θεών, τον μέλλοντά μου δημοσιεύειν ενώπιον των αγγέλων και ανθρώπων τους πονηρούς μου λογισμούς και τας πράξεις. Δέχεται εσέ ως μητέρα ο φιλάνθρωπος, υπερψυχής αμαρτωλού και απεγνωσμένης πρεσβεύουσαν, ως καταφυγήν και μεσήτριαν των αμαρτωλών. Ελέησόν με τον χυμαζόμενον το πελάγι των πειρασμών, τον θαρούντα το σώ ελέη και τη σύση παθή προστασία, τον επιρρύπτοντα το της ψυχής όμα εν το πελάγι των σώ νυκτυρμών και προσφέροντας εις στεναγμών εκ καρδίας συντετριμένης. Μη πάυση υπέρ εμού πρεσβεύουσα του ταπεινού και αθλίου, ή να δια της εις αντιλήψεως αξιωθώ συγχωρήσεως των πολλών μου και δεινών πράξεων. Σε γάν επί τούτο προσφύγιον των αμαρτωλών έθετο ο Υιός σου και Θεός ημών, ο πάσης κτίσεως δημιουργός και δεσπότης, και είναι αδια της εις προς αυτών μεσητείας τυχόν σωτηρίας, μεγαλύνω και δοξάζω το υπεράγιον και υπέρτιμον όνομα σου της υπερευλογημένης και υπεράγνου Θεομήτωρος, της πανενδόξου παντανάσης, νυν και αΐ και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα σοι ο Θεός, η Ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. «Επιτρέψατε μου», είπε ο καθηγητής, απευθυνόμενος προς τον ερημίτη, «να σας υποβάλω μία ερώτηση. Φυσικά η επίγνωση των διαφορών αμαρτημάτων ενός εκάστου καθίσταται προσιτή όταν ο καθένας ερευνά τον εαυτό του. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχει επιτυχία κανείς όταν δεν διαθέτει ένα πνευματικό οδηγό ο οποίος θα τον καθοδηγήσει ως προς την εσωτερική ζωή από την ειδική του πείρα, ανοίγοντας την καρδιά του εις τον μαθητευόμενο και κερδίζοντας εκείνο την ψυχή με αποτέλεσμα να εμφυτευθεί εις τον ακόμη ατελή η ορθή και αξιόπιστη γνώσης περί της πνευματικής ζωής? Σε παρόμοια περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ήταν καλύτερο να μην επιχειρήσει κανείς την πνευματική ευάνθηση καθόλου παρά να την αρχίσει χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ο οποίος να είναι έμπειρος. Επιπλέον για μένα δεν είναι καταληπτό πως ένας ο οποίος θέτει τον εαυτό του εις την παρουσία του Θεού είναι δυνατό να τηρήσει τελεία αμορφία. Αυτό δεν είναι φυσικό, επειδή ως προς την ψυχή ή το μυαλό μας δεν μπορούν να φέρουν και να παρουσιάσουν εις την φαντασία τίποτε χωρίς αυτό να έχει κάποια μορφή. Η τελεία αμορφία λοιπόν φαίνεται κατά τη γνώμη μου μάλλον αδύνατη. Αλλά γιατί τάχα? Όταν ο νους μας προσκολάται στο Θεό, δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε εις τη φαντασία μας τον Ιησού Χριστόν ή την Αγία Τριάδα? «Η καθοδήγηση ενός πνευματικού οδηγού», είπε ο ερημίτης, «ο οποίος θα είναι γνώστης εκ πείρας των πνευματικών αυτών ζητημάτων και προς τον οποίον ο μαθητευόμενος θα δύναται να ανοίγει χωρίς κανένα εμπόδιο την καρδιά του με εμπιστοσύνη, δεν θα λέει και τους λογισμούς οι οποίοι τον συναντούν κατά το διάστημα της διαβάσεώς του επάνω στο μονοπάτι της εσωτερικής ζωής. Είναι από τα πιο απαραίτητα για όποιον εφαρμόζει την προσευχή της καρδιάς και έχει περάσει μέσα στα όρια της ζωής της σιωπής. Ακόμη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αδύνατο να έβρει κανείς έναν τέτοιο άνθρωπο, οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες κάμουν εξαίρεση σχετικά με αυτό. Ο Νικηφόρος ο Έγκλειστος μας ομιλεί καθαρά ως προς αυτό με τα εξής λόγια. Κατά το διάστημα της εφαρμογής της εσωτερικής ενεργείας της καρδιάς, ένας γνήσιος και κατρητισμένος πνευματικός οδηγός είναι απαραίτητος. Εάν δεν ευρίσκεται εύκολα, θα επιμείνει κανείς και θα ψάξει για να έβρει τον καλύτερο. Εάν και τότε καταστεί αδύνατο να ευρεθεί, πρέπει με άκρα ταπείνωση ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει του Θεού τη βοήθεια και να καταφύγει για καθοδήγηση εις τα συγγράμματα που περιέχουν την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αφού συγχρόνως συμβουλεύεται σχετικά με το Λόγο του Θεού όπως είναι διατυπωμένος εις τας Αγίας Γραφάς. Πρέπει κανείς επίσης να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι αυτός ο οποίος θέλει να αποκτήσει καλοσύνη και ενδιαφέρεται για το ζήλο μπορεί να πάρει κάτι τι ωφέλιμο από κατάλληλες συμβουλές απλοϊκών ανθρώπων, επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας βεβαιώνουν ότι αν με πίστη και με καλή προαίρεση υποβάλουμε μία ερώτηση ακόμη και προς έναν σαρακινόν, μπορεί αυτός να μας δώσει αξιόλογες συμβουλές. Εάν πάλι αντίθετα ζητήσει κανείς συμβουλές έστω και από έναν προφήτη χωρίς όμως πεποίθηση και καλοπιστία, ασφαλώς δεν θα μείνει ικανοποιημένος. Υπάρχει σχετικά με την παραπάνω υπόθεση ένα περιστατικό με τον Άγιο Μακάριο τον Μέγα τον Αιγύπτιο,
προς τον οποίον ένας απλός και αγράμματος χωρικός έδωσε κάποτε μια εξαίρετη εξήγηση που έβγαλε εντελώς τον Άγιο από την κατάσταση μιας θλίψεως η οποία τον κατήχε. Σχετικά με την αμορφία, που είναι η αποφυγή χρησιμοποιήσεως της φαντασίας και η μη παραδοχή η ασδήποτε μορφής κατά το διάστημα της πνευματικής απορροφήσεως, έστω και αν η μορφή αυτή είναι είτε φως, είτε άγγελος, είτε ο Χριστός, είτε οποιοσδήποτε Άγιος, δηλαδή σχετικά με την εξωστράκηση κάθε είδους ονειροπολήσεως, είναι σύμφωνοι οι πεπειραμένοι πατέρες δια των εξής λόγων, ο οποίος δεν είναι άλλος ημί το γεγονός ότι η φαντασία πολύ εύκολα μπορεί να ενσαρκώσει ή με άλλα λόγια να δώσει ζωή εις ό,τι ο νους μας παρουσιάζει. Εις τρόπον ώστε αυτός που δεν διαθέτει πολύ πείρα να κινδυνεύσει να εκλάβει τις φαντασιώσεις αυτές ως σημεία και οράματα τα οποία είναι δήθεν γεννήματα της Θείας Χάριτος και να πέσει έτσι σε αυταπάτη συγχρόνως δεν αλυσμονήσει την Αγία Γραφή η οποία μας προειδοποιεί ότι είναι δυνατόν προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους ο Σατανάς να μετασχηματιστεί ακόμη και εις άγγελο φωτός. Το ότι ο νους μας κατά τρόπον φυσικό και εύκολο ή μπορεί να ευρεθεί εις μία κατάσταση αμορφίας και να διατηρηθεί έτσι ακόμη και όταν συλλογίζεται την παρουσία του Θεού φαίνεται από το γεγονός ότι η δύναμη της φαντασίας δύναται με τρόπον εμφανή να παρουσιάσει ένα πράγμα κατά τον τρόπον της αμορφίας και να διατηρήσει την παρουσία του για ένα διάστημα. Παράδειγμα σχετικό είναι η παρουσία εις τις ψυχές μας του αέρος ή της θερμότητος ή του ψύχους. Όταν παραδείγματος χάρη αισθάνεσαι κρύο, μπορείς να έχεις

από την απέκρουα ως απλή φαντασίωση. Σε μερικούς από αυτούς διάβασα από την Φιλοκαλία τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου με κάμποση ωφέλεια, η οποία έχει ως εξής: η ενέργεια της καρδιάς δεν είναι δυνατόν να είναι φαντασίωσης όπως μπορεί να συμβεί με το μυαλό, επειδή όταν ο εχθρός θέλει να μετατρέψει τη θερμότητα της καρδιάς εις το ειδικό του αδέσποτο πυρ ή να μεταλλάξει τη χαρά της καρδιάς σε παχυλές απολαύσεις των αισθήσεων, η ησυχία, η πείρα και το συναίσθημα το ίδιο θα αποκαλύψουν την τεχνική και το βάθος ακόμη και προς αυτούς οι οποίοι δεν είναι πολύ διαβασμένοι. Έχω συναντήσει επίσης μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, παρότι εγνώρισαν την οδό της σιωπής και της προσευχής της καρδιάς, επειδή συνήθισαν ένα εμπόδιο ή την θλίψη μιας εφάμαρτης αδυναμίας, εσταμάτησαν την εσωτερική ενεργητικότητα της καρδιάς την οποία είχαν γνωρίσει. Μάλιστα, συμπλήρωσε ο καθηγητής, αυτό είναι πολύ φυσικό. Έχω κι εγώ πείρα του ιδίου πράγματος, όταν πολλές φορές κατά διάφορα διαστήματα εξέφυγα από το εξωτερικό αυτό σχήμα του νου ή όταν έκανα κάποια αμαρτία, κάνω δε την εξής σκέψη: εφόσον η εσωτερική προσευχή της καρδιάς είναι κάτι τίτο άγιο, είναι ένωσης με το Θεό, δεν πρέπει να είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να αποφύγει κανείς να τολμήσει να φέρει τα Άγια μέσα σε μια αμαρτωλή καρδιά, εκτός εάν την αγνήσει πρώτα με σιωπηρή συντριβή και μετάνοια και γενικά την προπαρασκευάσει κατάλληλα για την επικοινωνία με το Θεό. Δεν είναι καλύτερα να είναι κανείς βουβός ενώπιον του Θεού παρά να του προσφέρει άσκοπες λέξεις και μάλιστα μέσα από μια καρδιά η οποία είναι το σκοτάδι και η ακαταστασία? «Είναι μεγάλο κρίμα ότι σκέπτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο», είπε ο μοναχός. «Αυτό είναι απελπισία, η οποία είναι η χειρότερη από τις αμαρτίες και αποτελεί το ισχυρότερο όπλο του άρχοντος του σκότους εναντίον μας. Η διδασκαλία των πεπειραμένων Αγίων Πατέρων μας σχετικώς με αυτό είναι εντελώς διαφορετική. Ο Νικήτας Τιθάτος λέει ότι εάν έχει κανείς πέσει και έχει βυθιστεί μέσα και εις τα βάθη ακόμη του κακού της κολάσεως, πάλι δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά γρήγορα να στρέψει το βλέμμα του προς το Θεό και εκείνος γοργά θα αναστήσει την πεσμένη του καρδιά και θα της δώσει περισσότερη δύναμη από όση πρώτα είχε. Έτσι, μετά από κάθε πτώση και κάθε τραύμα της καρδιάς από αμαρτία, αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να θέσει αμέσως την καρδιά του εις την παρουσία του Θεού για θεραπεία και καθαρμό. Ακριβώς όπως όταν ορισμένα αντικείμενα έχουν μολυνθεί ή μουχλιάσει, τα εκθέτουμε εις την δύναμη των ηλιακών ακτίνων, οι οποίες με την ισχύ τους τα ξεμουχλιάζουν, τα καθαρίζουν, τα ξεβρωμίζουν. Πολλοί πνευματικοί συγγραφείς μιλούν θετικά για αυτόν τον εσωτερικό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας που είναι τα πάθη μας. Εάν τραυματίζεται κανείς έστω και χίλιες φορές, και πάλι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσει τη ζωοποιώ ενέργεια, δηλαδή την επίκληση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι παρόν στην καρδιά του καθενός μας. Οι πράξεις μας όχι μόνον δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την όδευσή μας μέσα εις την παρουσία του Θεού ή να μας αποθούν από την εσωτερική προσευχή με αποτέλεσμα την ανησυχία, την θλίψη, την απογοήτευση. Αλλά πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να μας πλησιάζουν προς το Θεό. Το παιδάκι που η μητέρα του το διδάσκει τα πρώτα βήματα περπατάει ένα γύρο κοντά της. Μόλις δε αισθανθεί να κλονίζονται τα βήματα,

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.